φύλλα μ' απόψε σαν να είναι τελευταία. Φύλλα μ' απόψε ως μου μια στάλα χαρά. Φύλλα μ' αγάπη μου, φύλλα μου, άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω.

σαν να είναι πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
3: ACS τα πάντα παντού.
2: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα, με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Πήγε να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά στο μηδέν καταλήγει. Ρώτησε αν φταίει αυτός.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Natistil. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Natistil είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
9: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
10: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
9: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
10: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
11: Έλα, αντερχόμαστε!
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος, στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

χάρη και πάλι θα με βρίζει που δεν ξενύχτησα μαζί σου ως τα χαράματα. Κι εγώ θα διάζω το σιρτάρι, θα ψάχνω

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια, ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι

0: στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Σε παρακαλώ. Κατάλαβέ με, δεν έχω περιθώριο. Κατάλαβέ με, τι να κάνω. Κατάλαβέ με, αν σ' αγαπήσω ακόμα.

σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Αν σ' αγαπήσω,

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
5: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των

0: πελατών μας. Ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
6: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
5: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας.
6: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
8: Τηλέφωνο 6947 080 188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Δεν πήγε στα χαλιά για καθάρισμα?
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
0: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
0: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.

0: Νικολάου Πλαστήρα 8 στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί. Αρχή και τέλος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου, πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία.

0: επίγνωσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4. Στα μαύρα.

είδες τα φώτα λέει να πέφτουν γύρω σου. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ξύπνα και κοίτα γύρω σου λέει. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Οι στίχοι του τραγουδιού παίζουν. Είναι ο Steve Miller Band και το Serenade. Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου με ποσοστά υγρασίας 72%.

λοιπόν, ξεκινήσαμε όπως πάντα. Τα τραγούδια μας είναι ελληνικότατα, αλλά όπως πάντα ξεκινάμε με κάποια ξένα τραγούδια, τραγούδια που έχουν γράψει μεγάλες δόξες. Είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι το 1978 με 79, θυμάμαι καλά. Ένα τραγούδι που το έπαιζα κάποτε. Είναι Steve Miller Band και Serenade. Μεγάλη επιτυχία, τρομερή επιτυχία. Ελληνικά θα παίξουμε, έτσι, μην μπερδεύεστε.

θυμίσουμε και να πούμε 2-3 πραγματάκια ότι μετά τις 11 το βράδυ, 11-11 και θα έχουμε ξένα, μερικά ξένα τραγουδάκια, όπως πάντα παλιά. Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα ελληνικά, θα παίξουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Να θυμίσουμε ότι μέγας χορηγή, η χορηγή της εκπομπής, της συγκεκριμένης εκπομπής, το «Πες το και έγινε» και αν τα ακούσεις να με τηλεφωνήσεις, αν τη λέγεται. Η εκπομπή «Πες το και έγινε» και αν τα ακούσεις να με τηλεφωνήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι λογοπαίγνιο, έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε, χορηγή της εκπομπής, Σούπερ Μάρκετ Άστρο. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής στο Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Τις Κυριακές ανοιχτά από τις 5.30 ώρα. Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανεσαρίδου Πολυξένη. Η Νόης 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Τσίγας, έτσι. Ένα τυχερό πρακτορείο, ο ΠΑΠ.

Πρακτορείο, τυχερό Πρακτορείο ΟΠΑΠ, Μανουσαρίδου, Πολυξένεια. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίλας. Η Νόη 7 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας ακούει στο όνομα Κοκελίδης. Λάμπτα στον ίδιο 11 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές ακούνε στο My Max Pet Shop, Λάμπια Σονίδη 9. Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, δίπλα στο Λίντε, ναι, καντίνια στάση, να δοκιμάσετε φοβερά πραγματάκια. Υπεύθυνη Γεωργία και Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι και σεφ. Κάνει το, αυτό το γερμανικό, το Kerewurst, το οποίο το κάνει πάρα πολύ καλά, και το Pulled Pork. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Υπεύθυνη Γεωργία και Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και κάνει πολύ ωραία πράγματα, δοκιμάστε. Κάνει μια στάση εκεί στο Lead Dribble, είναι. Σταμάτα εκεί, πάνε. Δοκιμάστε ωραία πράγματα, για. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, γεια σου Παναγιώτη. Σεραϊκό, στην καρδιά της Κατερίνης. Και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, είπαμε αυτό, δίπλα στο Lead. Πρώτο χιλιόμετρο παλάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, πάρα πολύ ωραίο μέλι, εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και τα καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, μου ασχολητός και υποστηρικτής.

παιδιά, θα μας τηλεφωνείτε. Ένα τραγούδι που έπαιζα κάποτε στο Πλωτό Κλαμπ Κιβωτός στη Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο μαγαζί κλαμπ. Λευκός πύργος.

Λοιπόν, καλή εβδομάδα, είπαμε. Καλή επιστροφή στο φίλο μας τον Μίλτο. Γεια σου, Μίλτο. Λοιπόν, όλο και κάποιες δουλειές κάνετε και έξω στα, στα μπαλκόνια σας, στα χωράφια εκεί, καλό και κάποιες δουλειές κάνετε. Λοιπόν, ό,τι τραγούδι θέλετε, παιδιά, θα μας τηλεφωνείτε. Ό,τι τραγούδι θέλετε, κατευθείαν τα ακούμε. Και εσείς που είστε στα αυτοκίνητα μέσα, κατευθείαν, κατευθείαν. Μόλις κλείνουν το τηλέφωνο, παπ το τραγουδάκι. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα ξέρουν. Όσοι ξέρετε τα νούμερα, μπορείτε να τηλεφωνείτε.

ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν, όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε, ό,τι τραγού θέλετε, εδώ είμαστε εμείς. Μετά τις 11 το βράδυ θα παίξουμε παλιά ξένα, ξέρετε. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν μόνο.

Μισό λεπτό να το βάλουμε το ρακουδάκι σου, να το μεταδώσουμε μάλλον. Έγινε Ελένη. Να είσαι καλά, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της Ελένης που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Γεια σου, Ελένη.

0: Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Τάκη. Τα τηλέφωνα, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ό,τι τραγούδι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Παρακαλώ.
1: Και να

Καλό, καλό απόγευμα, παιδιά. Καλό απόγευμα, γεια σου Τάκη Ατλάντικ. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για τη φίλη μας τη Σταυρούλα που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου Σταυρούλα μου. Κατευθείαν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, το τραγούδι σου. Πάμε να το ακούσουμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά. Εδώ είμαστε.

το τηλέφωνο το έχω λίγο ανοιχτό, όχι τηλέφωνο, το μικρόφωνο λίγο το έχω ανοιχτά για να ακούω τα τηλεφωνήματα, γιατί φορά ακουστικά και δεν τα ακούω. Προηγουμένως πήρε, δεν σας άκουσα. Αργύρης. Τώρα σχόλασα από τη δουλειά. Μπράβο, Αργύρη. Ναι, το έχω λίγο το τηλέφωνο για να ακούω τα τηλεφωνήματα. Γιατί φορά τα ακουστικά και δεν ακούω. Ναι. Αργύρης. Ένα τρελό 45. Τι κάνεις? Περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Τα πούμε εκτός. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, για το φίλο μας τον Αργύρη, για τον Γιώργο που του αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.

Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το έχουμε πει 100 φορές. Όταν έχει χρόνο και αν θες να μας ακούς, μας ακούς. Δεν υπάρχει θέμα. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, έγινε. Και να μην μας ακούς δεν πειράζει, ρε. Εσύ, ο ακροατής από μόνος θα σε ακούσει, άμα θέλει. Δεν θέλουμε με το ζόρι. Α, και να μην μας ακούσει καμιά φορά δεν πειράζει. Έγινε, ρε, τσάου. Γεια σου, Αργύρη. Γεια σου, Αργύρης. Αργύρης, το τραγούδι σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα, όσα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε. Όσα γνωρίζετε. Τρόμαξα, ρε. Παρακαλώ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Μάνο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Λοιπόν, γεια σου Σπύρο, με την παρέα σου την ωραία. Την ωραία την παρέα σου, για το Σπύρο με την ωραία την παρέα. Αφιερωμένο το τραγούδι.
1: Παιδιά πάμε.
0: Σπύρο για σένα και την παρέα σου.
1: Με τη Θεσσαλονίκη. Ό,τι κι αν λένε, ό,τι κι αν πούν, στους Έλληνες ανήκουν.

Λοιπόν, ήταν αφιερωμένο για την παρέα που ζήτησε να ακούσουμε Μπουγά. Πάμε στα γρήγορα στον επόμενο ακροατή που ζήτησε το επόμενο τραγούδι. Δεν υπάρχει για μας χωρισμός. Λοιπόν, γεια σου Λάζαρε Ρομπέν. Ο Λάζαρος επιστρέφει από δουλειά. Γεια σου Λάζαρε. Ράδιο Μάνος, μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα παιδιά. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν μόνο.

Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Χαμός γίνεται εδώ πέρα, πανικός από τηλέφωνο. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έγινε, το βρήκα το τραγουδάκι, το ακούσουμε τώρα κατευθείαν. Ό,τι τραγούδι θέλετε, παιδιά, κατευθείαν. Έγινε, γεια σου. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μετά, κύριε Γιώργο, μετά θα σε λίγο τώρα. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόηση 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Ένα πολύ τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος εκεί του καταστήματος ο Σταύρος Τσίγας. Η Νόηση 7 Κατερίνη. Μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Οι νούμερο 1 ζωοτροφές ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop. Νούμερο 1 Λάμπια Σονίδη 9 Κατερίνη. Το εκλεκτό ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Λάμπια Σονίδη 11 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Καταστήματα Κίτσας. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Μαρία Αποστολίδου. Λάμπια Σονίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Χρήστος Γιάνσκιος. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνη Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Κάντε μια στάση εκεί, θα δοκιμάσετε ωραία πράγματα. Υπεύθυνοι η Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι σεφ και φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Το γερμανικό, το Κέρε Βούρστ και το Πούλιντ Μπορκ. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, δίπλα στο ΛΙΤ, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνη Σαλονίκης. Από τις 11 το πρωί, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 11 με 4. Λοιπόν, μετά τις 11 το βράδυ θα παίξουμε και κανένα ξένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές.

0: για τις παρέες εκεί που ακούνε Ράδιο Μάνος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, παιδιά, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο πόστι μου τα κρυφώ. Καλησπέρα.
1: Πέρα.
0: Είσαι στον αέρα και ό,τι πεις καταγράφεται.
1: Ό,τι λέω εγώ καταγράφεται εκεί. θα με κρίνει τώρα ο κόσμος, ο λαός.
0: Ναι.
1: Να πέσω σε ένα λάθος. Εγώ δεν θέλω να είμαι αλάθος.
0: Αλάθος.
1: Επειδή με τα άλφα δεν τα πάω πολύ καλά.
0: Άκου, αλάθος είναι, περίμενε λίγο.
1: Εγώ τα πάω με τα σύμφωνα καλά.
0: Με τα
1: πολύ, δεν τα πάω καλά.
0: Αλάθος είναι μόνο ο Θεός.
1: Ναι, σωστό, συμφωνώ.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό λέω, εγώ τα πάω καλά με τα σύμφωνα, με τα φωνήντα δεν τα πάω.
0: Μπράβο. Για πες τώρα.
1: Το γιώτα, το έψιλον, το ξέρω εγώ, τα φωνήντα είναι 7, λέει, τα σύμφωνα είναι 17.
0: Ναι.
1: Εγώ τα πάω με τα 17, τι να κάνουμε.
0: Για πες.
1: Δεν τα πάω με τα 7.
0: Καλή εβδομάδα, είπαμε καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Έτσι, αμερικάνικη εικόνα.
1: Η Δήμητρα αυτή είναι, μ' άρεσε πολύ αυτό το κορίτσι. Πολύ καλό είναι.
0: Ναι, κάνει ωραία εκπομπή.
1: Ήσυχο κορίτσι, μυαλωμένο.
0: Όμορφο. Είναι πολύ όμορφο είναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι όμορφο.
0: Όμορφο.
1: Μυαλωμένο κορίτσι.
0: Κάνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live. Δεν κάνει εδώ στο Μάνο.
1: Ναι, μιλήσαμε, έδωσα και παραγγελίε.
0: Ναι.
1: Κάνει
0: και τώρα κάνει.
1: Και τώρα κάνει
0: εκπομπή. Άμα όσοι έχουν ίντερνετ θα γυρίσουν στο.
1: Καλά, εγώ σένα θέλω, δεν θέλω σένα.
0: Καλά.
1: Με τη Δήμητρα το πιάνω εγώ.
0: Λοιπόν, έλα, πες τραγουδάκι.
1: Λοιπόν, θα βάλεις Παυλάρα.
0: Έλα, πες.
1: Το Φαράχ, το ξέχασα.
0: Έλα ρε το Φαράχ, το ίδιο και το ίδιο τραγούδι.
1: Το Ιράκ και το Ιράκ που το υποτιμάει η Αμερική, κάνει λάθος.
0: Τέσπα.
1: Πιο όμορφες γυναίκες έβγαιναν εκεί παλιά.
0: Εκεί, ε.
1: Ωραία.
0: Θα πάμε στο Ιράκ όλοι. Λοιπόν, το Φαράχ, ζήτα μου κάτι άλλο. Το Φαράχ το έχει ζήσει 100 φορές. Ζήτα μου κανένα άλλο τραγούδι. Πες, σ' αρέσει αυτό.
1: Πολύ ωραία, το Φαράχ.
0: Το Φαράχ θέλεις, επιμένεις.
1: Βγήκε πριν το 60 ρε Παύλη, πώς να μην είναι ωραίο.
0: Ωραίο, Φαράχ.
1: Εγώ λοιπόν. Είμαι 9-10 χρονών όταν βγήκε.
0: Ωραία, έγινε
1: είναι
0: Φαράχ.
1: Είναι δυνατό να μην είναι ωραίο σε εκείνες εποχές.
0: Ωραία, πες το άλλο τραγούδι, πες το γρήγορα το άλλο τραγούδι.
1: Το άλλο, βάλει τη δική μου σχόλιο, άντε, το χάρτινο φεγγάρι.
0: Έγινε, άντε, τα λέμε. Τσάω. Τσάω. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργα. Γιώργος. Ο Σταρέος. Κάπελα, βάλε 500 κιλά γρασίνα πιο για να ξεχάσω εκείνη την ψυχή.

0: Έκανα δύο τραγουδάκια.
1: Ο γιος, καλά, ο γιος έφυγε.
0: Ο γιος θα φύγει ακριβώς μια εβδομάδα, την άλλη Τρίτη.
1: Σε λείπουν προφανώς τα παιδιά.
0: Εντάξει. Όχι, το μεγάλο τον έχω στην Κατερίνη, αλλά το βλέπουμε. Αλλά τον μικρό, αφού ζει στην Αγγλία, δουλεύει εκεί.
1: Εντάξει. Μια χαρά είναι.
0: Ό,τι και να πούμε.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
0: Είναι ευχαριστημένος, δεν Παύλε. 5.000 το μήνα, εδώ δεν παίρνεις. Εκεί πληρώνει και σχεδόν 1.000 νίκιο. Τα υπόλοιπα του μέλλον.
1: Κοίταξε, να σε πω κάτι. Εγώ, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς φίλους ακροατές, ας πούμε στην Ελβετία παίρνουν 3.000 ευρώ μισθό. Αλλά έχουν νίκια 1.500-2.000. Κατάλαβες. Βάλε και τις ασφάλειες, βάλε και. Δηλαδή θέλω να σου πω, σε κάποια μπορεί να μείνει ο μισθός να είναι μεγάλος, αλλά έχουν και πολλά έξοδα. Δηλαδή ένα σάντουιτς, ποιος με είπε, κάνει 16 ευρώ. Ένα παιδί στην Αγγλία μου, από ένα παιδί που μ' άκουγε στην Αγγλία, δεν ξέρω κατά πόσο λέει αλήθεια, μου είπε ότι ένα σάντουιτς λέει κάνει 16 ευρώ. Αληθεύει αυτό?
0: Ο γιος μου είναι φυσιοθεραπευτής, είναι προϊστάμενος βέβαια εκεί, να μην πω σε κάθε ποσοτική ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αμείβονται καλά. Και έχουν το προνόμιο ότι τρώνε και εκεί μέσα. Μόνο και μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, όλα αυτά είναι κέφι.
1: Εντάξει, τώρα ο γιος σου κάνει καριέρα εκεί πέρα. Εντάξει, είναι καλό το.
0: Ναι, μου λέει τι να έρθω, ρε πατέρα.
1: Όχι, τι να έρθω.
0: Να πάρω και ένα χιλιάρικο.
1: Όχι. Καμία εκεί, αφού μερικά επαγγέλματα έχουν φοβερά χρήματα.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι ευχαριστημένος. Τα παιδιά κανονίζουν τη ζωή τους. Εμείς συμβουλές όταν μπορούμε δίνουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Μπράβο. Για πες μου, Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, θα ήθελα δύο τραγουδάκια.
1: Πες.
0: Τον Κομπάρσο του Λευτέρη Μητυλινέου.
1: Κομπάρσος.
0: Και το καταραμένο σούρουπο, καταραμένο δίλη του Γρηγόρη Πιτσικότσι.
1: Ναι.
0: Χαρισμένος στην οικογένειά μου, σε εσένα και σε όλο το ράδιο Μάνος και φυσικά σε όλο το ακροατήριό μας με πολύ αγάπη.
1: Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Μ' αρέσει. Και εγώ
1: εκτός με τους ακροατές θέλω να έχω επικοινωνία έτσι ανθρώπινη. Κατάλαβες.
0: Ναι, χαίρομαι ιδιαίτερα. Πραγματικά σου λέω, έτσι από την καρδιά.
1: Ναι, να είσαι καλά. Με τιμά αυτό. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Τσαου. Δημήτρη, θα σε πάρω τηλέφωνο εγώ, περίμενε. Δημήτρης, πρακτορείο εκεί ο Δημήτρης. Περίμενε λίγο, Δημήτρη.

0: Έλα, μ' ακούς?
1: Ναι, το ακούω.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαι, Παύλο, ακούω την εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Και θέλω να μου βάλεις κάτι από τα Λάρα.
0: Ποιο θες?
1: Ένα, βάλε εσύ.
0: Εσύ τι κάνεις, πώς τα πας, τι κάνεις, πώς τα πας?
1: Καλά είμαι, Παύλο, καλά είμαι.
0: Καλό, καλή εβδομάδα, είπαμε.
1: Τώρα γύρισα από τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Και άνοιξα να σε ακούω.
0: Νταλάρας, έτσι. Να βάλω, να βάλω ένα τραγούδι, αλλά μην παρεξηγηθώ. Στίχος είναι εντάξει, απλά μ' αρέσει εμένα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αυτό που λέει φταίει η φανταζία σου?
0: Όχι αυτό. Ένα τραγούδι που λέει, το σαν το καρβουνάκι που λέει.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Αυτό βάλε.
0: Αυτό, το κονέ.
1: Τι να παρεξηγήσεις, ρε Παύλο, 30 χρόνια σε ακούμε.
0: Όχι, μια φορά να σε πω τι έγινε. Με παίρνει μια κροάτρια και απάνω εγώ στη βιαζόμουν, χτυπούσαν οι γραμμές. Της λέω ότι αυτό το τραγούδι στο αφιερώνω. Και ο άνθρωπος το άκουσε και λέει, τι, τσαφίρωσε το τραγούδι. Και μετά τον εξήγησα, του λέω, ένα τραγούδι στην τύχη διαλέξαμε. Λοιπόν, κατάλαβες. Απλά όπω
1: γίνεται. Όχι, δεν σε παρεξηγεί ο άντρα σου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Αν ήταν τέτοιο ο άντρα μου που θα παρεξηγούσε, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, δεν θα σε άκουγα.
0: Ξέρω.
1: Όμως είναι πολύ καλό άνθρωπο.
0: Ναι, καλό άνθρωπο, αλλά και εγώ είμαι εξηγημένο και είμαι επαγγελματία. Έτσι δεν είναι?
1: Είσαι και εσύ, όμως σου λέω.
0: Ναι,
1: αν ήταν ο άντρα μου.
0: Ναι, ξέρω.
1: Τέτοιο που θα παρεξηγούσε και
0: όχι,
1: θα ήταν φανατικό σου, δεν θα σε άκουγα, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Το ξέρω ότι είναι καλός άνθρωπος. Απλά θέλω να σου πω ότι καμιά φορά, γι' αυτό σου είπα αυτό. Λοιπόν, έλα, εντάξει, θα αφιερώνω. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία στη νέα σεζόν για το μαγαζί σας. Μ' ακούς?
1: Ναι, σε ακούω.
0: Καλή επιτυχία στο μαγαζί σας στη νέα σεζόν και να πάνε όλα καλά.
1: Καλή συνέχεια, Παύλο.
0: Έγινε. Λοιπόν, άκου το τραγουδάκι σου. Γεια σου.

Κοιτάξτε, δεν είναι βάζουμε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά μουσική. Είναι επικοινωνία με τους ανθρώπους, με επικοινωνία με τους ακροατές. Είναι άλλο στυλ αυτό, αμερικάνικο στυλ, ας πούμε. Αμερικάνικο, το βαπτίζω εγώ αμερικάνικο, ρε παιδί μου, είναι άνετο, δηλαδή, εντάξει, βγαίνει στον αέρα, ακούγεις και τα λοιπά. Αυτό βοηθάει όταν κάποιος σιγά σιγά βγαίνει στον αέρα, αρχίζει και αποκτάει άλλα πράγματα. Γίνεται πιο κοινωνικός, αποκτάει πιο πλούσιο λεξιλόγιο, γίνεται πιο αυτός, πιο αυτό. Ενώ όταν δεν βγαίνει στον αέρα, αρχίζει και έχει διάφορα συμπτώματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ποιος θέλει με ρωτάς, το τραγούδι είναι για την φίλη μας τη Σούλα. Γεια Σούλα. Γεια σου Δημήτρη Προποτζή. Λοιπόν, για τη Σούλα αφιερωμένο. Αυτό και το επόμενο. Σούλα, βάλε 400 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχανή, με τα γαλαζοκίτρινα μουσταρδιά.

0: Έλα, πες, τρελαγό.
1: Έγινα μόνος μου γιατρός.
0: Του Καζατζίδη.
1: Του Καζατζίδη. Του Καζατζίδη, ναι.
0: Οκ, να ακούσεις.
1: Έγινε.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.

Ένα καλό φιλαράκι ο Δημήτρης του Πουρποτζής. Σούλα, θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μετά από αυτό. Έτσι. Μισό λεπτό λίγο στη γραμμή, μισό λεπτό λίγο για να ακούσουμε και το τραγούδι, έτσι. Μετά τις 11 το βράδυ, 11 θα παίξουμε παλιά ξένα της εποχής μας. Τα που χορεύουμε κάποτε. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Πουρποτζή.

Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε λίγο τους χορηγούς της εκπομπής. Λοιπόν, εμείς τα λέμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, 8 η ώρα, πρώτα Θεός και πάνω από όλο Θεός. Λοιπόν, χορηγοί της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισσαρίδου Πολυξένη. Νόης 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Τσίγας. Παραμόν και πάλι, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισσαρίδου Πολυξένη. Νόης 7 Κατερίνη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Τα νούμερα ένα ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop.

το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Κοκελίδης, Λάμδε Ασονίδη 11, Βελερίνιο. Ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Κοκελίδης, Λάμδε Ασονίδη 11, Βελερίνιο. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά εθνική οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Κάνε μια στάση για να κατεβείτε να απολαύσετε εδέσματα φοβερά και τρομερά από το σεφ. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλτ. Ο Ρόναλτ είναι ο σεφ. Είναι, φτιάχνει και το φανταστικό, το Κέρε Βούρστ και το Πούλιτ Μπορκ. Και τα ελληνικά βέβαια, έτσι. Είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνα Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Κάνει μια στάση να απολαύσετε μερικά πραγματάκια που σας λέω τώρα. Πείτε και το όνομά μου, δεν είναι. Πες, ακούσαμε τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το επίσης το Σεραϊκό. Γεια σου Παναγιώτη. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Τα καταστήματα Κίτσας. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Χρήστος Γιάνσιος. Και τέλος το... Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σανίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Αυτή ήταν η χορηγή. Πάρα πολλά τηλέφωνα, πανικός. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα γνωρίζουν, όσους τα ξέρετε.

0: Γεια σου Γιωργάρα.
1: Τι κάνω, Βαλιγιάρη μου.
0: Τι λέει, έμαθα ότι αραβωνιάστηκες.
1: Ναι, τώρα ετοιμάζω τα κουβέτα.
0: Άντε, μπράβο. Λοιπόν,
1: τι κάνεις.
0: Τι λέει η Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι κάνεις.
0: Το παρατσούκλης είναι γαμπρός, να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω. Για όλες τις συνήθειες.
0: Ναι.
1: Αγούς που αγούνε.
0: Ναι. Μπράβο ρε φίλε.
1: Και για την Δημητρούλα θα βάζω τα γούπι της, το ένα είναι η μάνα με την Βίτσα Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι Σοφία Σιδέη.
0: Okay.
1: Καλοσύνη.
0: Έγινε τρελό πανέμορφο αγόρι.
1: Καλή εκπομπή, αδερφέ.
0: Όλα να πάνε καλά. Μετά...
1: Για όλο το ακροατήριο, για όλο το ακροατήριο.
0: Λοιπόν, μετά τι.
1: Αντεκάδα, άρχισε παλιά ξένα τα αγόρια.
0: Σ' αρέσουν τα ξένα.
1: Μ' αρέσουν. Είναι δεκαετία δικιά μου.
0: Είναι παλιά όμως, έτσι να ακούνε να τα καταλαβαίνουν.
1: Θα ξέρω.
0: Έλα, βάλα χέρι στην καλοσύνη.
1: Πού τα βάζανε.
0: Βάλα χέρι στην καλοσύνη μου. Και ποιο άλλο είπες.
1: Ναι. Και το άλλο είναι η μάνα με την πίσω από το βαμπούλου.
0: Οκ, έγινε.
1: Για όλα τα κρατήρια αφιερωμένα.
0: Έγινε, να είσαι καλά για να την
1: κερδάκι. Θα λέμε, γεια σου.
0: Γεια σου, ευχαριστώ. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Γεια σου Γιώργο. Αφιερωμένο για όλες τις μανάδες. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Βάσο από το Κτέλ.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι δική μου επιλογή σε αυτό τώρα. Είναι ένα τραγούδι από τον Μυτιληναίο, παλιό. Δεν το έχετε ακούσει αυτό? Για ακούστε το. Μυτιληναίος είναι, ένα παλιό τραγούδι. Δεν το έχετε ακούσει, αλλά είναι πολύ ωραίο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Παρακαλώ, τρόμαξα.

Ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι. Ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι. Είναι σπάνιο τραγούδι. Είναι με τη Λινέως. Ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι. Θα πάτε την πλάκα σας. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι με τη Λινέως. Σπάνιο. Τραγουδάρα 20.

0: Έλα σε πω.
1: Ο Μάσορας, ο Λάγκης.
0: Γεια σου, Λάγκη.
1: Μπορούμε να κάνουμε τώρα καμιά αφιέρωση για λίγο αργότερα.
0: Για πες. Πες δύο τραγούδια και τελειώσαμε. Πες.
1: Α.
0: Πες,
1: μέρα μεράντε, πώς λέγεται. Καθένας με τον πόνο του.
0: Μαράντι. Μαράντι.
1: Αφιερωμένο εδώ.
0: Μαράντι, καθένας με τον πόνο του.
1: Ναι. Παυλάκι.
0: Ναι, πες.
1: Εγώ για όλη την παρέα και σε όλο το ακροατήριο.
0: Ο καθένας με τον πόνο του, λοιπόν, και ποιο άλλο τραγούδι θες.
1: Ποιο τραγούδι άλλο θέλεις. Το τραγούδι λέγε ρε Σάκη. Γεννήθηκα για να πονώ.
0: Οκ. Έγινε. Ευχαριστώ.
1: Έγινε παπλάκι σου.
0: Για το Μάστορα, για το Σάκια, εκεί την παρέα την ωραία, την καλή. Αφιερωμένο.

0: Νίκο, καλά Νίκο, τι λέει.
1: Καλά μας, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τραγουδάρες.
1: Τραγουδάρες, special. Και να σου κάνω και μια πρόταση, δεν ξέρω αν ακούγουμε.
0: Ακούγεσαι, ναι.
1: Ακούω. Αν ακούγουμε, να έχουμε καλύτερη συμμετοχή οι γυναίκες. Έχουν και αυτοί καλό ρεπερτόριο.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουν. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, απλά δεν βγαίνουν στον αέρα. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, γίνεται χαμός, αλλά δεν βγαίνουν στον αέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, βάλει ό,τι θέλει, ένα δεκάρι, ένα εικοσάρι, ένα πενιντάρι, κάτι τέτοιο.
0: Θα σε φέρω σε ένα τραγούδι δικό μου, τα. Έλα και σένα.
1: Ναι, ναι, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
0: Εδώ για το φίλο μου το σούπερ μάρκετ Άστρο. Το... τον Κώστα κόλλησε στο μυαλό μου. Για τα παιδιά εκεί που μας ακούνε, οι παρέες οι μεγάλες, ο Λάκης ο Μάστορας και ο Σάκης εκεί. Και παρέτα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Κώστα τον Δήμογλου, το Supermarket Astro, στη Γιάννα. Από τον Κώστα τον Δήμογλου, στη Γιάννα, το τραγούδι αυτό. Με πολύ αγάπη.

0: Λοιπόν,
1: ήταν ένα τραγούδι αφιερωμένο από τον Κώστα τον Δημόγλου στην Γιάννα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έχει ζητηθεί. Ένα ωραίο τραγούδι, η αδιαφορία σου, Φωτιάδης. Λοιπόν, αφιερωμένο. Γεια σου Νικόλα, στο αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Γεια σου Νικόλα.

0: Έλα.
1: Θέλω με ένα τραγουδάκι, έχω εδώ κάτι φιλαράκια και ζητάνε το τραγούδι το ξενάκι. Όταν μπορέσεις βάζω μας λίγο σε παρακαλώ.
0: Οκ. Έγινε.
1: Έγινε παλάκι.
0: Να σε καλά, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ, παρακαλώ, Σάκη, έλα. Κίτρος.
2: Γεια σου, Παύλε, τι κάνεις.
0: Τι να κάνω, ρε Σάκη. Εδώ πέρα με φέρανε ωραία πραγματάκια. Ωραία
2: τι
0: πραγματάκια.
2: Τι
0: να ζηλεύεις.
2: Έφερε κανένα κρασί, ζηλέψεις.
0: Σούπερ μάρκετ Άστρο. Μέχρι πάντα με φροντίζει εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ και τον Κώστα και τη Γιάννα.
2: Λοιπόν, έτσι, μπράβο, μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, όλα ψυχά. Λοιπόν, τι έγινε, Σάκη μου?
2: Καλά, όλα καλά, είπες στον αέρα.
0: Ναι.
2: Γεια σας όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Όλοι να είστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία να έχετε.
0: Ναι.
2: Θα ζητήσω μόνο δύο τραγούδια σήμερα. Το ένα κομμάτι θα λέγα καιρό να το ζητήσω, θέλω να τα κάψω.
0: Ποιο, πώς το είπες? Πώς το είπες?
2: Θέλω να τα κάψω, Βασίλης Τερλέγκας.
0: Τερλέγκας, ναι.
2: Κοιτάω γνωστό, εύκολο για σένα, αυτή η κυρία Μανούλης Αγγελόπουλος.
0: Θέλω να το κάψω, ναι. Τι τραγουδάρι κι αυτό.
2: Τραγουδάρες έχουμε.
0: Θέλω να το κάψω. Λοιπόν, και η Δήμητρα θα κάνει εκπομπή αύριο.
2: Αλλά όχι αύριο, αύριο θα κάνει ο γιο τη.
0: Ο γιο τη, ο Μαλαχνινό Αγόρι, στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live.
2: Ναι.
0: Που κάνουν παλιέρα τέχνες εκπομπή εκεί πέρα, όλοι οι παλιέ.
2: Ναι. Έγινε να τα αφιερώσω στη Δημητούλα μου την Παγκτσού με πάρα πολύ αγάπη, στον Κυριάκο και γιο στην Κατερίνη, στην Εύση Γερμανία και την οικογένειά τη, στον Βασίλη Πατσαρόπουλο το φίλο μου, στη δεύτερη μάνα μου κυρία Βάσου Στακτέρ με πάρα πολύ αγάπη, ναι. Στην Στέλλα Βιναρλότσα στο Βορόνο, στον Λιώτα το Μερινό Αγόρι του. Από την Καλαμαριά. Στον Τάκη τον Ατλάντη και στον Γιώργο από την Ερτάλοφο και σε όλο το κρατήριο που ακούει σήμερα το Ράδιο Μάνος.
0: Οκ, okay. Έγινε φίλε, Σάκη μου. Θα τα ακούσω τραγούδι σου μετά από αυτό, έτσι, τα δύο.
2: Δεν θέλω να αγχώνεσαι, εντάξει, θα τα ακούσω.
0: Έγινε, τα λέμε μετά τις 11 το βράδυ, άμα θες, μετά τα λέμε. Γεια σου, Σάκη Κίτρος. Γεια σου, Σάκη. Για την παρέα του Λάκη του Μάστορα και του Σάκη.

0: Έλα κύριε Χαρά, τι κάνουμε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις γλυκιά μου.
1: Σε επιθύμησα να ακούσω τη φωνή σου.
0: Κι εγώ σε επιθύμησα. Λέω τι έγινε αυτή.
1: Επειδή έχεις πολλή δουλειά δεν σε παίρνω να μην γίνουμε ενοχλητικοί.
0: Δεν γίνεσαι, θα σε μαλώσω. Θα με παίρνεις τηλέφωνο. Θα με παίρνεις τηλέφωνο.
1: Σ' ακούω στο άλλο κανάλι.
0: Ναι. Στο άλλο.
1: Εχθές σε άκουγα που μιλούσες με το Χάρη που είχες κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, μην το λες στον αέρα τώρα αυτό, εντάξει, άστο, ξέχασα.
1: Ναι. Τι να σου πω τώρα.
0: Κατάλαβα, Θα με πάρεις τηλέφωνο μου, μ' ακούς.
1: Θα σε πάρω πρέπει στο πώς το λένε, σταθερό.
0: Στο, από το όχι, θα με πάρεις στο κινητό μου. Στο κινητό θα με πάρεις, αυτό που με πήρες τώρα, αν μ' ακούσεις.
1: Α, ναι,
0: στο κινητό. Καλά. Αυτό το κινητό είναι το δικό μου. Να πάρεις τηλέφωνο.
1: Δηλαδή αφού είμαι στον αέρα.
0: Ναι, τώρα. Όχι τώρα.
1: Καλά. Τι
0: πες.
1: Έγινε, άντε.
0: Τι τραγούδι σου βάζω.
1: Εγώ πάντως βάζω τη Δημητρούλα, την ακούω να είσαι. Τι όνομα έχει το αυτό, Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Έγινε.
0: Λοιπόν.
1: Άντε, θα τα πούμε άλλη μέρα.
0: Άντε, καλά. Θα με παίρνεις το κινητό. Το κινητό σε αυτό που με πήρες, θα με ξαναπάρεις, ναι, και άλλη μέρα. Και πρωί και μεσημέρι και βράδυ. Ό,τι είναι δικό μου.
1: Α, δηλαδή όταν δεν έχεις εκπομπή.
0: Ναι, όταν δεν έχω, πάρε μου σε αυτό το νούμερο.
1: Α, εντάξει, έγινε.
0: Έγινε.
1: Έγινε. Ευχαριστώ. Άντε, καληνύχτα.
0: Γεια σου.
1: Άντε, γεια.
0: Λοιπόν. Γεια σου, κυρία Χαρά. Λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα, γίνεται χαμός, παρακαλώ. Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις. Ο φίλος μου ο Γιώργος από το Δύο. Το Αλάντα.
2: Εγώ είμαι, για το φίλο μου τον Ανδρέα που ήμασταν τώρα μαζί.
0: Τι κάνει αυτός.
2: Πρέπει να ακούσει πάλι απόψε μεθυσμένος.
0: Του
2: Πουλόπουλου.
0: Πουλόπουλος, ναι.
2: Και εγώ θέλω τη Μαργαρίτα, ρώτησε ένα Μαργαρίτα. Του Πουλόπουλου πάλι.
0: Οκ, εντάξει.
2: Θα το πάμε μόνο που... αυτό.
0: Πώς είπες, Μισελού Πουλόπουλος, το Μαργαρίτα, έτσι.
2: Yeah, και το πάλι απόψη μεθυσμένος θέλει ο Ανδρέας.
0: Ωραία, τα ακούμε και τα δύο.
2: Να είστε καλά, το πάμε εσένα στην σήμερα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, okay, σ' ακούμε κανονικά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Ευχαριστώ πολύ, γεια σου Γιώργο. Παρακαλώ. Έκλεισε. Γίνεται ένας χαμός Πουλόπουλος. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σου.

Λοιπόν, χαιρετισμούς και στο φίλο μου τον Ανδρέα και στο Γιώργο το Δίον. Πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το από τα λεωφορεία στα τρένα. Έτσι το ξέρουν. Γεια σου κυρία Χαρά, φιλιά πολλά. Γεια σου Βάσο από τα ΚΤΕΛ. Γεια σου Στέλλα. Στέλλα, έχεις δίκιο, σε ξεχάσαμε σήμερα. Γεια σου Στέλλα, για σένα και την οικογένειά σου. Λοιπόν, για από τα λεωφορεία στα τρένα εκεί, αφιερωμένο.

Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, ραδιοφωνική παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Γίνεται ένας χαμός εδώ. Μισό λεπτό λίγο, περιμένεις εσύ, στην γραμμή σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Λοιπόν, να θυμίσουμε να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Super Market Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα Δημοπλού. Παλαβάνια πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτές στις εκπομπές είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι στο Δημοτικό Σχολείο, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισσαρίδου Πολυξένη. Η Νόηση 7 Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Παραβάνια πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι το πρακτορείο ΟΠΑΠ, το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσα...

0: Η νούμερο ένα ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 9 στην Κατερίνη. Η νούμερο ένα ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 9 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμια Σονίδη 11 Κατερίνη. Μέγας υποστηρικτής της εκπομπής στο Σεραϊκό. Καταστήματα Κίτσας. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτη χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη. Υπεύθυνη Γεωργία και Ρόναλτ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 φτιάχνουν καταπληκτικά πράγματα. Δίπλα στο Λίτ. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου. Στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου. Λάμια Σονίδη 60. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου Χρήστος Γιάτσιος. Καλησπέρα και στην φίλη μας τη Στέλλα. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Σ' ακούω, πες μου. Ναι, θα βάλουμε πιο αργά, πιο αργά. Όχι τώρα, όχι τώρα. Τώρα παίξουμε ελληνικά τραγούδια. Ναι. Έγινε και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα. Πάρε ρε. Το κλείσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, κάτσε λίγο, μέτρησε τις φλιγές. Φλιγές. Μισ. Έλα Κυριάκο τρελό, πανέμορφο αγόρι, 16χρονο. Τι κάνεις? Πού είναι τα φρούτα σου? Δεν μας τα φέρες.
1: Σήμερα δεν πού έχουμε.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ο Κυριάκος είναι ένας άνθρωπος, εντάξει είναι πάρα πολύ καλό, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Γιώργος ο Κυριάκος.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου.
0: Για τα καλά μου λόγια θα στοιχήσουν μόνο 5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, περίμενα από αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, ο Κυριάκος πουλάει φρούτα εποχής. Λοιπόν, έχετε επιχείρηση, μαγαζιά, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, καφετερία, μαγαζιά, ένα τηλέφωνο κάνετε και αμέσως σας φέρνει τα φρούτα στο σπίτι σας, στην επιχείρησή σας, στη δουλειά σας, τα πάντα. Καλά το είπα?
1: Ναι.
0: Βάλε αυτά και λακρασί.
1: Και λίγα. Λοιπόν, αυτή την καλησπέρα μου σε όλους, ακροατές και ακροάτριες. Ναι. Από μένα, τον Γιώργο Βιτανιά, σε σένα. Να έχεις καλή ευχομπή. Ναι. Λοιπόν, τη Δημητρούλα, αυτή την καλησπέρα. Τον γιο του Μελαχινό Αγόρι, τον Κώστο Στεφανίδη.
0: Κάνει
1: για... Αλεξάνδρου Σαλονίκη, τον Βαστή του Πεντζαρόπουλο από Καλαμαριά. Για την... το Κίτρος.
0: Για την κυρία Χαρά, κάνει μια αφιέρωση.
1: Κυρία Χαρά.
0: Ναι.
1: Γενικά σε όλους τους ακροατές και ακροάτες. Ένα ή δύο τραγούδι ή...
0: Πες.
1: Ένα ή δύο.
0: Ό,τι θες, πες, δύο θα, πες.
1: Το ένα είναι της Φέη Ρουμπίνη, αχ αυτή την Κυριακή.
0: Ρουμπίνη.
1: Αχ αυτή την Κυριακή.
0: Ρουμπίνη. Περίμενε λίγο.
1: Και το άλλο είναι... Πάμε...
0: Ξεχνάς Κυριάκο, δεν ξεχνάς.
1: Δεν τα εικονώ μου. Κοίτα τα μάτια μου που κλαίνε. Έφερα τα δύο.
0: Λοιπόν, άγα αυτή η Κυριακή. Λοιπόν.
1: Και το άλλο είναι... Δεν εικονώ μου.
0: Αχ τι έκανες.
1: Αχ
0: τι έκανες λέει.
1: Αχ αυτή την Κυριακή είναι το ένα.
0: Αχ τι έκανες, αυτό είναι, δεν υπάρχει.
1: Αχ αυτή την Κυριακή ρε, το τελευταίο αυτό που μεγάλη επιτυχία που είναι. Αχ αυτή την Κυριακή.
0: Ναι αυτό είναι. Αχ αυτή την Κυριακή δεν λέει. Αχ τι έκανες λέει. Δεν ξέρω, θα το δω λίγο αυτό και ποιο άλλο...
1: Αυτή ήταν ακραία επιτυχία ρε το μήνα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτό παίζουν.
0: Αγαπητή Κυριακή, θα βάλω αυτό το τραγούδι και θα μου πεις και το άλλο ποιο είπες.
1: Κοίτα τα μάτια μου που κλαίνε, δεν τα οικονόμω.
0: Δεν τα οικονόμω.
1: Αφιερώνω εγώ ο Γιώργος και η Τάνια σε σένα και στους ακροατές και ακροάτες. Πολύ αγάπη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έγινε, πες το τηλέφωνο σου. Πες και το τηλέφωνο σου.
1: Λοιπόν, 6986 171 638.
0: Λοιπόν, ξαναλέμε ότι αν θέλετε φρούτα στην επιχείρησή σας, στη δουλειά σας, στο σπίτι σας, ξέρω εγώ, ο Κυριάκος έχει και φτηνά φρούτα. Και λοιπόν, για πες το τηλέφωνο ξανά.
1: 6986 171 638.
0: Ωραία, λοιπόν, έλα άκου τα τραγούδια σου και πάμε για ύπνο.
1: Έγινε, ευχαριστώ Παύλε για τα καλά σου λόγια, καλή εκπομπή.
0: Παρακαλώ. Στέλλα. Στέλλα.
2: Έλα Παύλο.
0: Τι κάνεις?
2: Τι κάνεις Παύλο?
0: Καλά είσαι?
2: Παυλάκι.
0: Να.
2: Βάλε μου ένα το καινούριο το Ποντιακό.
0: Το Ποντιακό. Ποιο, πώς λέγεται αυτό?
2: Ναι. Πώς το καινούριο. Στην ξενιτία Βοσνάκης Δημήτριος.
0: Πώς?
2: Βοσνάκης Δημήτρης.
0: Βοσνάκης.
2: Ξενιτία.
0: Βοσνάκης
2: Δημήτρης.
0: Για την Δημητρούλα
2: και για το
0: Σάκη
2: από το
0: Κύπρος. Τι κάνεις Στέλλα μου
2: γλυκιά,
0: τι κάνεις?
2: Καλά, καλά είμαι, ακούω την εκπομπή την ωραία.
0: Πώς είπες, ξενιτία, ξενιτία λέγεται, ξενιτία?
2: Στην ξενιτία.
0: Στην ξενιτία.
2: Πολύ ωραία, μ' αρέσει.
0: Εσύ το, ναι, το άκουσα που το βάλες στη Δημητρούλα. Ναι, ωραίο τραγούδι, ωραίο είναι στην ξενιτία.
2: Ωραίο,
0: στην...
2: μου αρέσει. Ναι. Βάτω λίγο και για τους πόντιους εκεί
0: μέσα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε.
2: Έγινε, έτσι.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα πει σήμερα τηλέφωνο, χαμός είναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να βάλουμε τραγούδια εδώ πέρα. Παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλους. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, Κυριάκο, άλλα για σένα αυτό τώρα.

0: Πες, τι κάνεις?
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά.
0: Λέγε ρε Βασίλη, σ' ακούω.
1: Θέλω να πω την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο του ράδιο Μάνος, όσους ακούνε την εκπομπή σου αυτή τη στιγμή. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο αλλά γινόταν χαμός, δεν πρόλαβα. Και τώρα ίσα ίσα που πρόλαβα να το σηκώσω, γιατί μίλησανε κι άλλοι.
0: Θα τα πω μετά.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Κάνα τραγούδι μπορείς να μου βάλεις?
0: Ποιο θες?
1: Δεν υπάρχει ίσως με τον Πάνο Μαρίνο.
0: Δεν υπάρχει ίσως με τον Πάνο Μαρίνο, οκ.
1: Ναι, με τον Πάνο Μαρίνο, αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριο.
0: Έγινε, αγόρι μου.
1: Σε όσους έχουν πάρει τηλέφωνο τώρα στην εκπομπή και σε όσους ακούνε.
0: Άδειο, φιλιά. Σαν.
1: Έγινε, τα λέμε πιο ύστερα. Άντε, πάρε με εσύ μετά.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, πάμε να ακούσουμε το φιλαράκι μας εκεί, του Βασίλη από την Καλαμοριά.

Για το Βασίλειο από την Καλαμαριά, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές για την συμμετοχή σας, η οποία είναι χαμός, γίνεται πανικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το επόμενο, μισό λεπτό λίγο, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον Λάζαρο, τον Ρομπέν. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειο, τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους τα γνωρίζουν μόνο.

Λοιπόν, μισά λεπτό λιγάκι. Το βρήκα το τραγούδι, Σελένη. Μ' ακούς. Έλα. Για την Ελένη που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Και σήμερα έχει γενέθλια. Πόσο χρόνο κλείνεις? Ρωτάγεται, είσαι νέα από τη φωνή. 30 χρονών. Πώς? 30. Και εγώ σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Να είστε καλά. Όχι, δεν μου φέρεις τίποτα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ελένη. Πρέπει να κλείσω. Εντάξει. Γιατί τώρα στα μάξιζα. Ωραία. Έγινε. Να είσαι καλά κι εγώ. Και εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα όσοι τα γνωρίζετε.

πώς είπαμε το όνομα, το ξέχασα. Α, μπαμ, ξέχασα. Τέλος πάντων, το θυμηθώ μετά. Χαμός. Λοιπόν. Α, Σπυριδούλα, Σπυριδούλα, έλα Σπυριδούλα, για σένα το θυμήθηκα. Σπυριδούλα που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Παρακαλώ, χαμός. Για τη Σπυριδούλα και, και την παρέα της, τα κορίτσια εκεί που μας ακούνε. Έχουμε σπάσει ρεκόρ τηλεφωνημάτων σήμερα. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσοι τα ξέρουν μόνο.

0: Ράδιο 5 Σερό.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Της ηλικίας μας.
1: Ναι, και δεν το θυμάμαι.
0: Κάνουμε εκπομπή τώρα στο 11.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Λοιπόν, συνεχίζω να σ' ακούω. Κάναμε το χατήρι, βάλουμε δύο τραγούδια της Τερλέκου, όποια γουστάρεις εσύ.
1: Τα βάλω τώρα. Έγινε.
0: Εντάξει. Είσαι special πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, γεια σου.

Λοιπόν, αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ατλάντικ. Γεια σου Δημήτρη, αφιερωμένο για σένα το τραγούδι αυτό. Αυτό και το επόμενο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: λίγο. Μελίνα, να σε βγάλω λίγο στον αέρα. Έλα ρε Μελίνα, μίζει και ένα κορίτσι. Μελίνα, λέει, να τα σπάσω όλα, λέει. Λοιπόν, θα τα σπάσεις όλα. Λοιπόν, η Μελίνα θα τα σπάσει όλα, λέει. Γεια σου ρε Μελίνα. Πόσο χρόνο είσαι, Μελίνα? 25 χρόνια. Έλα, σε βγάλω λίγο στον αέρα, λίγο να ακουστείς. Μια τρελή 25 να ακούει ράδιο Μάνος. Όχι, μην φέρεις τίποτα, δεν θέλω. Λοιπόν, έλα, στο αυτοκίνητο είστε. Μπορεί από τα κορίτσια, τίποτα μην φέρει παιδιά. Ναι. 25 χρονών. Δύο τρελές 25άρες. Θα τα σπάσουν όλα, λέει, όλα τα σπάσουνε. Έλα, σε βγάλω στον αέρα.
1: Εγώ γιατί είσαι η μοναξιά.
0: Αφιερωμένο για το φιλαράκι μου και τον Δημήτρη. Ράδιο Μάνος με τον Πάλο Βασιλείου.

για τα κορίτσια εκεί που μας ακούνε στα αυτοκίνητο μέσα. Πώς το όνομα σου? Πώς? Ελεονόρα, Δάφνη και Σοφία. Μέσα.

κοπέλες. Εντάξει, είστε μια κορίτσια σας. 35, ωραία. Σε παντρέψουμε. Έγινε, έγινε. Όχι, απαγορεύεται εδώ. Δεν θα μου φέρεις τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Και εγώ σας αγαπώ. Σας αγαπώ, σε εκτιμώ μακριά. Πού με είδες? Στην Κατερίνη. Κώστα μου, καλώς. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Να σε καλά, να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, όμως...

Αυτά. Πότε πέρασε η ώρα, ρε παιδιά, πότε πέρασε η ώρα. Πώς περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τελευταία τραγούδια, να παίξουμε και κανένα ξένο μετά για να κλείσουμε. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Γεια σου, κυρία Χαρά. Την αγάπη μου. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Στο φιερώνω.

0: ίδιος λέω, ρε.
1: Ποιος?
0: Ο ίδιος.
1: Ποιος ο ίδιος?
0: Ο
1: Τσακαβάρας, ο Θρυλικός. Ναι. Από το θρυλικό χωριό Κούκος.
0: Ναι.
1: Τρεις και ο Κούκος είμαστε τελικά. Όλα τα χωριά ρημώσανε.
0: Είμαστε, τι να κάνουμε.
1: Μια χαρά είσαι. Λεβέντης, είσαι και ο μοναχογιός.
0: Ναι.
1: Τι
0: κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Εγώ να τα πάω όλα.
1: Εσύ θα τα φας όλα. Τα κατσικάκια, ναι. Τι γίνεται, τα κατσικάκια, τι γίνεται τα κατσικάκια.
0: Ναι, έβαλε.
1: Τα κατσικάκια δεν κάνουν κατσικάκια, δεν μας δώσε να το, όχι να το σφάξουμε, να το έχουμε εκεί η μαρέα. Αλλά δεν χωράει μέσα.
0: Έλα να το πάρεις, ε.
1: Και πού να το βάλω.
0: Πού ξέρω εγώ, τι. Άλλος στην ταράτσα, ο άλλος στην ταράτσα τα έχει.
1: Όχι ρε φίλε, τι λες τώρα. Όχι. Αν είχα μόνο κατοικία θα το έπαιρνα.
0: Ναι.
1: Τι κάνει. Καλά ρε, ένα χαμός για να πανικό στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Όλα καλά. Ας σε παντρέψω
0: πώς. Βάλεις τραγουδάκι.
1: Ποιο.
0: Αυτό του πατέρα μου, ρε.
1: Ποιο.
0: Ε.
1: Ποιο τραγούδι του πατέρα σου.
0: Τον Αρεστίδη, ρε.
1: Αρεστίδης. Άλλα τραγούδια σ' αρέσουν εκτός τον Αρεστίδη.
0: Ε, αφού ξέρεις, έχω πει πολλές φορές διαφορετικά, τι.
1: Ναι, όχι, okay. Άλλο τραγούδι εκτός από τον Αριστίδη, ξέρεις.
0: Ε, πώς δεν ξέρω, δε.
1: Έχεις αναμνήσει τον πατέρα σου, ε.
0: Ναι, να μην έχω, ρε, τι.
1: Ναι. Πέθανε, σε ποια ηλικία πέθανε ο πατέρα σου.
0: Ε.
1: Ποια ηλικία πέθανε ο πατέρα σου.
0: 68.
1: Α, νέος σχετικά, ρε φίλε, σχετικά νέος.
0: Ναι.
1: Από καρδιά.
0: Όχι, όχι. Από καρκίνο, ρε.
1: Άρε φίλε, ξέρεις τι έλεγα εγώ πριν από χρόνια. Ήμουνα σε έναν άλλο σταθμό, ήμουνα σε πολλούς σταθμούς μάλλον, και σε έναν σταθμό έλεγα πριν από 15-20 χρόνια. Λέω, πού να ξεφύγει ένας άντρας. Από κεφαλικό, από κακιά ασθένεια, από προστάτη, από ανακοπή καρδιάς, από πού να ξεφύγει ένας άντρας. Οι γυναίκες ζουν κατά μέσο όρο δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου 10 χρόνια παραπάνω. Δεν βλέπεις, 10 χρόνια παραπάνω ζουν οι γυναίκες. Εμείς είμαστε οι πατμών. Απού να γλυ... Έτσι έλεγα. Και καμιά φορά τα έλεγα αυτό μεταξύ βαρύ και αστείο, και πόσο μέσα έχω πέσει σε πάρα πολλά πράγματα. Έλεγα, πού να γλιτώσει ένας άντρας. Από κεφαλικό, από προστάτη, από έτσι, από γιουβέτσι, από ανακοπή, από έτσι, αυτά, καρδιές. Χρόνια. Εγώ έχασα δύο φίλους μου 37 χρονών πριν από 20 χρόνια. Ανακοπή καρδιάς. Πριν από 20 χρόνια. Έτσι, γιατί τα μπερδεύουμε λίγο με τα εμβόλια διάφορα. Εγώ έχασα δύο φίλους μου 20 χρονών, 37 χρονών. Εγώ ήμουν δηλαδή πιτσιρίκος και αυτή ήταν πιο μεγάλη από μένα.
0: Άσε, Παύλε, άσε.
1: Βάλε αυτά και λάκρασε να πιούμε τώρα.
0: Εγώ ξέρεις τι κάνω στο χωριό εδώ.
1: Τι κάνεις.
0: Θάβω τον κόσμο.
1: Γιατί το θάβεις. Ναι, κορθάβεις είσαι.
0: Ναι. Μη γελάς ρε εσύ.
1: Λοιπόν, άκου να σε πω. Όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριά, άκου ρε.
0: Πες. Κοίταξε να δεις.
1: Πήγες σχολείο.
0: Ναι, με 17 και 8 το τελείωσα.
1: Ποιο σχολείο, πήγες γυμνάσιο, λύκειο και τα λοιπά.
0: Λύκειο ρε, ναι.
1: Τέλειωσε το λύκειο, με 17 πόσο.
0: 17 και 8.
1: Μπράβο.
0: Πέρασα αξιοκαλλιέργειες στο μισολόγγι.
1: Και κάτσε μισό λεπτό. Και γιατί δεν ασχολήθηκες με μια δουλειά, ξέρω εγώ, σταθερή ή κάτι άλλο και ασχολήθηκες με τα ζώα, ας πούμε. Τα ζώα είναι σκλαβιά.
0: Γιατί αυτά αγαπούσα, ρε Παύλε.
1: Εντάξει, αγαπούσα, μπορεί να ήταν και σαν χόμπι, ρε φίλε. Γιατί τώρα, ας πούμε, τόσα χρόνια που ασχολήθηκες με την τροφία, αίσθημα δεν κόλουσες. Δεν έχεις αίσθημα, έτσι δεν είναι.
0: Έχω, μωρέ, έχω.
1: Ογά, έχεις, τι έχεις, ογά.
0: Έχω 11 από το στρατό. Έχω και από το ογά τώρα που...
1: Τόσο. Πάντως, γιατί να σου πω, γιατί στο λέω αυτό. Γιατί καμιά φορά μερικοί παραπονιούνται και τους λέω πόσα χρόνια δούλευες, πόσα συμμάχες, άμα έχεις λίγα σημαίνει τι σύνταξη θα πάρεις. Μερικοί περιμένουν να περάσουν τα χρόνια. Λέω πάνε δούλεψε, πάρεις κανένα κουλής, κανένα παριέσιμο.
0: Όχι, εντάξει. Σε εκείνο το κομμάτι δεν είμαι τέτοιο, ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.
0: Καλά. Και βάλε και μια κούβα με κρασί.
1: Και έτσι που λέτε καβάρα. Τα χωριά έχουν ερημώσει. Από ότι κάπου είχα διαβάσει ότι το Κούκος, Τόξο και κάποια άλλα χωριά έχουν, και μόλα σχεδόν τα χωριά έχουν.
0: Μιλιάδι εκεί που
1: δεν υπήρχαν. Κάποτε υπήρχαν και δημοτικά σχολεία. Αυτό που λένε ότι τα λεφτά, ότι δεν φτάνουν τα λεφτά και ξέρω εγώ, μια δικαιολογία μεγάλη είναι αυτή. Εδώ οι γονείς μας, οι παππούδες μας κάνουν 5-6 παιδιά και δεν είχαν που την κεφαλή κλείνει. Απλά είναι το μόνο που συμφωνώ σε ένα κομμάτι, ότι θες να έχεις να δώσεις και λίγο ποιότητα στα παιδιά. Ας πούμε να τους πάσε λίγο τα φροντιστήρια, λίγο τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα έτσι, τα γιουμπέτσια. Λοιπόν, εντάξει, και το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι όσοι παντρευθήκαν δεν παντρευθήκαν πλούσιοι. Γιατί αν περιμένουν να παντρευθούν να γίνουν πλούσιοι, να παντρευθούν, ζητώ που καήκανε. Όλοι παντρευθήκαν και αγωνιστήκανε.
0: Άμα πιάσουμε εκείνο το κομμάτι, δεν τελειώνουμε μέχρι το πρωί.
1: Όχι, τελειώνουμε κατευθείαν, να σου είπα το χρόνο. Και δεν είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Γιατί η ζωή, ναι. Άκουσε με λίγο, η ζωή αυτή μας έκανε μαλθακούς. Και γενικά οι Ευρωπαίοι και εμείς έχουμε γίνει μαλθακοί. Κατάλαβες? Άντε.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και όταν είσαι μαλθακός, φοβάσαι και τα βήματά σου. Βγαίνεις έξω και λες, αχ, εκείνο, αχ το άλλο, αχ το άλλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά. Βάλε αυτά και λέγανε. Βάλε αυτά και λέγανε συνέχεια.
0: Βάλε αυτά. Δεν είδα και τη φίλη μου τη Σούζη. Θα τα πούμε.
1: Η Σούζη, την είδε Σούζη. Τι κάνει η Σούζη, καπνάκι αυτή.
0: Όχι, δεν την είδα. Αυτό λέω.
1: Καπνάκι αυτή, καπνάκι.
0: Όχι.
1: Τα σταμάτησε για τα καπνά αυτή.
0: Πού, δεν πέρασα από εκεί, δεν την είδα.
1: Όχι, ρε, έχει καπνά. Εσύ, ελληνικά μιλάω. Έχει καπνά η Σούζη.
0: Όχι.
1: Κάποτε με κάναν παράπονο, ήμουν σε άλλους σταθμούς εδώ στην Κατερίνη και με πέραν τηλέφωνο από τον καπνό και τους έλεγα εγώ τότε, πριν από 4-5 χρόνια και ίσως και παραπάνω, ρε τους λέω, αφού δεν συμφέρει αλλάξτε, κάντε εναλλακτικές καλλιέργειες. Και γεωπόνος. Κάντε άλλα πράγματα. Εναλλακτικές καλλιέργειες. Ο Παύλος ο Βασίλου και γεωπόνος. Και ψυχολόγος. Ωραία, άντε. Χωριός Κούκο. Θα κατέβει κανείς. Κυκλοφορεί. Δεν μου λες τώρα, άμα βγεις έξω, κυκλοφορεί καμιά γότα. Γάτα.
0: Α, μία γάτα, ναι, πέρασε τώρα. Έτσι, κυμπάμε.
1: Άντε, φιλιά, άντε, τσάω. Άντε, μπέλα μου, άντε, φιλιά, τσάω. Βάλε αυτά και λάκρασι να πιούμε τώρα και ας τα. Το τραγούδι αυτό είναι νούμερο 1 στην

κόβεται από το μοντέλο. Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι Αριστίδης, ο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σεντερφόρ είναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι το οποίο κόψαμε στη μέση. Και μετά θα παίξουμε κανένα ξένο τραγούδι. Ο Κριστέλη μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο τώρα. Ο Κριστέλη, για λίγο ακόμα, όχι τραγούδια. Μην ζητήσει τραγούδια, τραγούδια ή τέλος τραγούδια. Έτσι θα μας πει μια καλησπέρα, μας θέλει. Σε λέει.

Τώρα τα καπνά τελειώσανε, δεν υπάρχουν πολύ. Απλά τώρα πιο πολύ με τα περιβόλια έχουν σχέση. Ε. Ναι, ξέρω, ξέρω. Τσελέπεις και αυτούς έρχονται στους χορούς μου. Ναι, δεν τα έλεγα, δεν τα έλεγα, δεν τα έλεγα τότε. Τώρα, λέω τώρα περάσουν χρόνια, λέω ότι κάτσε να πω για αυτά. Εντάξει, δεν το λέω για να δείξω ότι κάποιος είμαι, εντάξει, τίποτα δεν είμαι και τότε και τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ηλιακόπουλο, ρε φίλε, έχω κάνει χορούς, πέθανε αυτός. Πέθανε εκεί. Πω, πω, κοίτα μου, φούμενο παιδί, καλό παιδί. Ερχόταν σπίτι μου, Ηλιακόπουλος, ναι. Ωραίος. Είχα κάνει και ένα χορό και το, πολλούς χορούς και ήταν και εγώ, ερχόταν πάντα. Ναι. Το είναι. Εντάξει, μωρέ, όποιος θέλει πιστεύει, όποιος θέλει δεν πιστεύει. Σιγά τώρα. Εγώ όπως έβγαινα, Παύλος Σουηδός, πιτσιρικάς τώρα, Παύλος Σουηδός, στα Μεσαία, στα FM, παιδιά της Καλαμαριάς, 1979, 4813 στο 3000 ανωτική τάση, 250 βάτε, ένας ενισχυτής της Δέλτα, φτιαχτός, παιδιά της Καλαμαριάς. Τότε πληρώναμε ρεύμα 98.000 δραχμές. 98.000 το 1979. Τότε ο σταθμός ήταν θρύλος, αυτήν την ψάχνεις, παιδιά της Καλαμαριάς. Ακόμα και τώρα, περάσαν χρόνια. Παιδιά της Καλαμαριάς, μετά με ακούσαν μια φορά στα FM μια υπεύθυνη εμπάστοδο στην ΕΡΤ, το ότι η ΕΡΤ έκανε ανοίγματα για παιδιά έτσι νέα και με σχετικές καλές φωνές. Έτυχε να με ακούσει εμένα, αυτό ενθουσιάστηκε, με πήρε τηλέφωνο, το σήκωσε η μάνα μου το ίδιο. Και έτσι με τη λέγανε, είμαστε από την ΕΡΤ, ξέρω εγώ, θέλω να το γιο σου και τα λοιπά. Και έτσι εγώ την έλεγα όταν με το είπε, μου λέω άντρα, σε δουλεύουν, μπλάκα σε κάνουν. Ποια ΕΡΤ, λέω. Και από μια μέρα το σήκωσα εγώ και πραγματικά έτσι έγινε. Πήγα για σήμερα σε 8 μήνες, έκανα το δοκιμαστικό πρώτα. Τότε δεν είναι, εκεί δεν είχες κονσόλες και τέτοια, είχες μόνο ένα μικρόφωνο. Ένα μικρόφωνο σου ήταν, τους δίσκους τότε εγώ, πώς λειτουργούσε το 88, έτσι, έπαιρνα, διάλεγα τα τραγούδια, τα σημειώνα, ξέρω ποιο τραγούδι θα παίξει και τα έπαιρνε αυτή την αρχολήπτρια, επαγγελματίας ήταν, στην ΕΡΤ, κρατικό ραδιόφωνο. Και εγώ μιλούσα, δεν είχα κονσόλες, τίποτα, απλά την έκανε νόημα, ας πούμε, έβγαζε το τραγούδι, μιλούσα εγώ και τα λοιπά. Ναι, σχολείο μεγάλο ήταν αυτό. Πολύ μεγάλο σχολείο. Και μετά από όταν σταμάτησε η ΣΕΜΑΣ, με φωνάξει το γραφείο της, μου λέει μην τα παρατάς. Λέω πού να βρω λεφτά να κάνω ραδιοφωνό. Με λέει θα τα βρεις, μου λέει πάνε. Το αξίζει, μου λέει προχώρα κτλ. Και ξεκίνησα, έκανα δειλά το Διάβολο 1, επαγγελματικά. Μετά έκανα το Μουσικό Γαλαξία. Κάναμε το Μουσικό Γαλαξία. Συμπήκα συνέδρα στο Μουσικό Γαλαξία. Το μηδέν, ξέρω εγώ, τίποτα. Και φτάσε ο Μουσικό Γαλαξία, εδώ έφτασε. Έχω κάνει σέρες, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, εκπομπές, παντού. Ναι, εντάξει. Ο χώρος μας είναι λίγο. Όλα τα επαγγέλματα είναι έτσι. Όλα τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα έτσι, δυστυχώς ευτυχώς υπάρχει αυτή ο ανταγωνισμός, ο αθήμητος. Ο ανταγωνισμός είναι καλός, ο αθήμητος δεν είναι καλός. Έχω κάνει πολλούς χώρους εγώ. Και με Τζένι Βάνου και με Καρά και Μελά και Αντίπα και την Γκρέη και Περικλή Περάκη και Τζιμ Μακούλη και Αγαμαντίδη, Τερζή και χιλιάδες χώρους, Τσανίση, πολλούς. Πολλούς, τώρα άστε, δεν έχω ξεχάσει κιόλας ποιον. Μαντιά, Κεφάλα, Γιακόπουλος, ναι. Λιδάκι έχω κάνει, με το Λιδάκι πρωτοεμφανιζόμενο, με τον
τον Άγγελο Διανυσίου, χορό με τον, τον πατέρα τον Άγγελο, τον Στράτο Διανυσίου, ένα χορό. Είχαμε κάνει ένα χορό, το είχα, είχε έρθει σε μένα μια φορά ο Στράτος Διανυσίου στη Θεσσαλονίκη, στην Νεράιδα είχαμε κάνει. Νεράιδα, μα μαγαζάρες, τώρα μιλάμε 1500 και άτομα, τεράστιο μαγαζί. Κάναμε και ένα χορό και ο Μίνιος Ήλιος στο Βορρά τον είχε πάρει μετά και κάνει αυτό σαν σχολέθηκε, ναι. Λοιπόν, αυτά. Βιάστηκα να σε βγάλω στον απάρα μου, στο άλλο τηλέφωνο σε βγάλω.

τον Στράτο Διονυσίου είχα κάνει στην Νεράιδα. Νεράιδα είναι ένα μαγαζί, ήταν τεράστια μαγαζιά αυτά και πολύ μεγάλα και πολύ ωραία μαγαζιά. Πάνω από 1500 άτομα χωρούσαν, είχα κάνει με τον Στράτο Διονυσίου. Λίγο πριν του πεθάνει είχα κάνει ένα χορό. Με τον Καλογιάννη έχω κάνει χορό, τον Καλογιάννη. Τον τραγουδίστη τον Καλογιάννη. Και είχα κάνει και με τον Άγγελο Διονυσίου. Τότε ήταν, κάναμε ένα χορό με τον Άγγελο Διονυσίου στις Αναμνήσεις. Στο Καραμπουρνάκι με τον Άγγελο Διονυσίου κάναμε ένα χορό εκεί. Παρόλο που ήμουν πολύ πιτσιρικάς, ήμουν λίγο τσαχπίνης, χωνόμουν ας πούμε. Δεν πιστεύω να το έκανα τώρα όμως, δεν πιστεύω, όχι. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε, λίγο την φωνή του Άγγελου Διονυσίου, πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ εξαιρετικός τραγουδιστής. Εξαιρετικός και αδικημένος θα έλεγα. Δηλαδή έχει κάνει όνομα επιτυχίες μεγάλες. Λοιπόν. Άγγελος Διονυσίου είχα ένα χορό στις Αναμνήσεις στο Καραμπουρνάκι εκεί. Και με το Λιδάκι έχω κάνει. Θα βάλουμε και Λιδάκι και θα κλείσουμε.

0: Εξαιρετικός. Όλα τα αδέρφια έχουν ωραία φωνή, Διονύση. Όλα τα αδέρφια έχουν πολύ ωραίες χρειές, πολύ ωραία φωνή. Το είπαμε αυτό, να το ξαναπούμε, τα ίδια πράγματα δεν είναι σωστό. Ναι, ένα τραγούδι έμοιαζε, η φωνή του Καρά έμοιαζε πάρα πολύ με τον αυτόν και με τον Διονυσίου. Το ηχόχρωμα έτσι έμοιαζε, έφερνε λίγο τότε. Και πολύ όταν έβγαλε το, νόμιζα ότι όταν πέθανε ο Διονυσίου το Στράτος, από καρδιά ήταν αυτό. Τέλος πάντων, και όταν έκανα εγώ εκπομπές το 89, είχα τότε δικό μου ραδιοφόνο, το Diablo 1 και το Μουσικό Γαλαξία, συνδιοκτήτης μου τότε. Λοιπόν, με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε, Παύλε, βάλε το καινούργιο τραγούδι του Διονυσίου. Και τους έλεγα, δεν είναι Διονυσίου, του Καρά είναι. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει και με τον, πώς τον έλεγα, και με αυτόν έκανα χορό, πώς, τον Πανταζή. Και με τον Πανταζή έχω κάνει χορό. Υπάρχει ένα τραγούδι. Ένα μαστίγιο στο 5. Τι κάνεις τρελό πανέμορφο αγόρι? Πότε θα παντρευτείς? Πότε θα παντρευτείς είπα?
1: Την ύφη.
0: Πώς?
1: Περιμένω την ύφη λέω.
0: Η ύφη έρχεται με ένα άσπρο άλογο.
1: Έτσι ακριβώς, τι κάνει, καλά είσαι?
0: Τι κάνει ο Παναγιώτης, παντρεύτηκε αυτός?
1: Τι να κάνει, όχι, είναι παντρεμένος φίλε.
0: Παντρεύτηκε 700 φορές και πίνει 7 κιλά. Πίνει 7 κιλά κρασί τώρα.
1: Ακούς, ξέρεις τι θέλω.
0: Τι?
1: Ένα τραγούδι για την κυρία Χαρά.
0: Ποιο?
1: Αφιερωμένο από μένα για την κυρία Χαρά.
0: Ναι, αγαπημένη, την αγαπώ
1: πολύ. Για την Μητσούλα. Πάλι ένα από Σοφία Σιδέρη.
0: Καλά.
1: Όποιος δεν ξέρει
0: εσύ, το παλιά. Εσύ, μισό λεπτό, εσύ άλλα τραγούδια δεν ξέρεις, μόνο Σιδέρη ξέρεις.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Άντε, καλά.
1: Άμα εγώ έχω όλο το ρεπερτόριο να ξέρεις.
0: Ναι,
1: άμα κάνω να κάνω εκπομπή, θα πάρεις φλάγκα.
0: Λοιπόν, είσαι ένα τρελό πανέμορφο αγόρι, 114 χρονών.
1: 53 χρονών.
0: 14 είπα εγώ.
1: 53.
0: Α,
1: πάμε στο 54.
0: Να χαρά, είσαι έτοιμος για γάμο. Θα σε παντρέψω.
1: Τι κάνεις εσύ, πώς πάει η υγεία σου?
0: Υγεία μου, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Με τη βοήθεια του Θεού.
1: Και να μην κουλάζεσαι.
0: Αμήν,
1: κουράζεις.
0: Και αμήν, αμήν, αμήν.
1: Πολλές εκπομπές δεν κάνει να κάνεις, τίποτα και κουράζεις.
0: Ναι. Είχα αγάπη εγώ για το ραδιόφωνο και αγάπη για τον κόσμο.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Όχι, όχι, και αγάπη για τον κόσμο, δεν κατάλαβες αυτό.
1: Εννοείται για τον κόσμο, εννοείται για... επικοινωνία για τον δε... κόσμο, ρε, εσύ...
0: Περίμενε εγώ.
1: Κάνει δημόσιες σχέσεις.
0: Όχι, όχι, όχι, λάθος είναι αυτό. Αυτό θα σε προλάβω.
1: Λάθος είναι, εντάξει.
0: Να σε πω, να σε πω. Εγώ από, τη, από τη φύση μου, από τη φύση μου, ναι. Όταν λέω αγαπούσα τον κόσμο, δεν τον έλεγα ότι, ότι κάνω, ναι, δηλαδή ναι, για να, ναι, σε κάνω, ναι, να σε κάνω ακροατή. Δεν με ενδιαφέρει,
1: ναι,
0: να σε.
1: Ναι,
0: δεν με νοιάζει να είσαι ακροατής μου. Και να μην με ακούσει ποτέ δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πάντα
1: όχι,
0: είχα.
1: Με ενδιαφέρει γιατί είσαι καλό φιλαράκι.
0: Ναι, περίμενα να σε πω τώρα. Εγώ ξέρω, σου λέω καμιά φορά. Και να μην με ακούσει δεν πειράζει. Άκου τους άλλους. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Ακούω που το λες.
0: Ναι. Ο μοναδικός εκφωνητής που μιλάει έτσι. Ο μοναδικός.
1: Μπράβο.
0: Εγώ
1: και
0: να σε πω κάτι
1: που... όλοι.
0: Να σε πω κάτι, ξεποστηρίζουμε εγώ Γιώργο. Στηρίζουμε ότι άλλος άμα θέλει να σε ακούσει, θα σε ακούσει.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι. Μπράβο.
0: Δεν θα παρακαλυτώ αυτό ξινό μπι μπι μπι μπι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Άμα θέλει έτσι, ο άλλος να σε ακούσει.
1: Όλα θα τα ακούγε την κυρία Χαράκη για την Μητσούλα.
0: Και να στηρίξουμε, να στηρίξουμε και τα παιδιά του, που κάνουν ένα πειρατικό ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου.
1: Διακοπές κάνει, Παύλε.
0: Δεν έχουμε σήμα εδώ. Όλα τα έχει Μαριορίφα. Λοιπόν, να στηρίξουμε και το...
1: Καλό βράδυ να έχεις.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Να στηρίξουμε και το ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλο Βασιλείου Live, το οποίο κάνουν πάει. Εγώ δεν κάνω κουμπές εκεί, κάνουν παλιοί εραστέχνες. Κάνει ο Βασίλης ο Σαλονικιός, ο Τίφανης, κάνει ο Βασίλης ο Μαντρέη, κάνει ο γιος του Μαλαχρινού Αγόρι, κάνει η Δήμητρα, θα κάνει και ο Τζέναρα, θα κάνει και ο Σάντοκαν, κάνουν πολύ εκεί. Άμα γράψετε ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live θα ακούσετε και σπάνια τραγούδια εκεί. Λοιπόν, απλά είναι μια ομάδα παιδιών, συνάδελφοί μου, από παλιά, και τους κάνουν διαφήμιση. Εντάξει, είναι το ιντερνετικό, είναι δύσκολο ραδιόφωνο. Λοιπόν, όσο θέλετε. Δεν έχω θέμα. Όταν είπα εγώ ότι αγαπώ τον κόσμο, δεν το κάνω για ανταλλαγή, ας πούμε. Θα σας πω για ποιο λόγο το λέω αυτό. Ρε εσύ, μισείς κάποιον. Εγώ ξεστηλώ τώρα παράδειγμα. Μπορείς εσύ να ξεγελάσεις εσύ εμένα και εγώ εσένα. Το Θεό δεν το ξεγελάει κανείς. Και ο καθένας θα πάρει. Αυτό το πιστεύω από μωρό παιδί. Αυτό το πιστεύω από μωρό παιδί. Από μωρό παιδί. Από μωρό. Δηλαδή, μπορείς εσύ να ξεγελάσεις εσύ εμένα και εγώ εσένα. Το Θεό δεν το ξεγελάει κανείς. Και όλα εδώ, αυτά θα πάρουμε τελικά. Ό,τι μας αξίζει. Μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα. Πες. Δεν μπορείς, φύγε. Εγώ πάντα και τους συναδέλφους σκιζόμουν. Ποτέ δεν είχα ούτε ζήλιες, ούτε κακίες, ούτε. Πάντα τους έλεγα και πάντα, γιατί είχα δικούς μου σταθμούς. Τους έλεγα κάθε εκφωνητής, κάθε σταθμός έχει το κοινό του, έχει τον κόσμο του. Κάθε εκφωνητής έχει το κοινό του, τον κόσμο του. Και ποτέ, δεν, ποτέ στη ζωή μου, ποτέ, αν και έχω φάει πολύ ζήλια εγώ, να πω την αλήθεια, πολύ ζήλια σου έχω φάει. Λοιπόν, ποτέ εγώ στη ζωή μου δεν ζήλεψα κανένα. Ποτέ, κανένα. Ας είναι και καλύτερος από μένα, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τους έλεγα, μπορείς να έχεις 500 τηλέφωνα. Άμα έχεις 500 τηλέφωνα, θα έχω κι εγώ 5, 10. Ποτέ στη ζωή μου δεν ζήλεψα τίποτα. Γιατί πέρασα, είδα και τα χρήματα και εγώ με είδα, όταν έχεις και πολλά χρήματα, το μυαλό αρχίζει και στροφάρει αλλιώς. Όταν πέσουν πολλά χρήματα στη τσέπη σου. Κάποτε, όχι τώρα. Τώρα είμαστε φτωχοί. Λοιπόν, κατάλαβες. Το μυαλό αρχίζει και πάει σε άλλα πράγματα. Άσε καλύτερα έτσι σεμνά, ταπεινά και μια χαρά είμαστε. Και το μεγαλύτερο κοινωνικό αγαθό στον άνθρωπο είναι η υγεία. Τέλος. Τι να τα κάνεις τα σπίτια και τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και όλα αυτά. Τι να τα κάνεις. Τα σπίτια μου λέει και τα χωράφια μου και τα. Τι θα τα κάνεις αφού όταν φύγεις θα. Όλα λάμε μου τρόμαξα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα, Παύλο.
0: Έλα.
2: Έλα, Λευτέρη σήμερα.
0: Έλα, Λευτέρη, κλείνω. Πες, θε τραγούδι.
2: Για βάλει το αμπουλάκι κανένα τραγούδι από το δικό μα. Πώ λένε το αντιόρθωτο του γυναίκε βάλει.
0: Εσύ πόσα λεπτά ραδιόφωνο ακούς, 3 λεπτά.
2: Ε?
0: 3 λεπτά ραδιόφωνο ακούς εσύ.
2: Είσαι 3 λεπτά κλείς.
0: Ναι, θα κλείσω.
2: Ναι,
0: μα είσαι
2: πολύ
0: εύκολα. Εσύ πόση ώρα ακούς ραδιόφωνο?
2: Εγώ τώρα έχω σχεδόν έχω καμιά ώρα που σε ακούω.
0: Αδιόρθωτες γυναίκες?
2: Ναι, το τραγουδάκι που βγάζει αρκετά, είσαι που βγάζει.
0: Όχι που βγάζει, ο άλλος, ο. Πώς τον ξέρω.
2: Ο άλλος, ο. Πώς τον είπαμε, ο Λευτέρης, ο.
0: Τσιλιάγκος, Τσιμιλίγκας, πώς είναι.
2: Α, Τσιλιάγκος.
0: Τσιλιάγκος.
2: Την Πέμπτη θα φύγω για Γερμανία, φεύγω.
0: Α, φεύγεις, ε. Δεν θα μείνεις εδώ.
2: Θα ξαναγυρίσω πάλι αργότερα. Εδώ είχα κάτι δουλειές. Τώρα έκανα το σπίτι, το κουρέμα, αυτά όλα
0: εντάξει. Πόσα χρόνια η Γερμανία είσαι?
2: Α, από το 1971 έχω.

0: Ναι.
1: Σόπαρα. Πόσα χρόνια έχει αυτή η ιστορία? Κώστας. Από κοντά το Κώστα, από κοντά, ε.
2: Ναι, βέβαια, τώρα με τη μαμά του μας έχει, εντάξει, τον αχουγιός είναι τώρα αυτός. Τάρση, ρε, που την παντρεία τίποτα ακόμα.
1: Θα παντρευτεί, εντάξει, θα παντρευτεί, μωρέ. Ναι, ωραία, ωραία. Α, εδώ τον έχετε δεδομένο, εδώ τον έχετε, ε. Ναι. Από Έλληνες. Εκεί από... Από τι πεθάνε αυτό. Τι ως πάνω. Τι θα την κάνει. Τι να την κάνεις, τι να την κάνεις, τι να την κάνεις, ρε Γερσί. Έγινε. Έγινε, θα βάλω τραγούδι σου. Έγινε, θα βάλω, οκ, γεια. Ξεστέλεγε κάποτε η μάνα μου, ξεστέλεγε. Κάθε οικογένεια σηκώνει το σταυρό της. Τώρα άκουσα αυτό που είπε ο φίλος μου ο Λευτέρης και έχασε ένα παιδί. 42 χρόνια τους σκοτώσανε στη Γερμανία. Πήγα να πω τον πόνο μου και άκουσα τον πόνο. Το άσπα. Λοιπόν. Παιδιά, λίγο ποιότητα στη ζωή, ε. Δεν τα πάρουμε μαζί μας. Λίγο ποιότητα. Ξοδέψτε κανένα φράγκο. Καμία δραχμούλα. Τίποτα δεν πάρουμε. Εντάξει, και μερικοί που είναι στη Γερμανία, αν μπορούν να έρθουν και στην Ελλάδα, να κάτσουν εδώ και τελείωσε. Τι να κάτσουν και εκτός αν έχουν δουλειές, αν έχουν θέματα κτλ. Τι θα τα κάνεις, όλα κάποια στιγμή θα φύγεις από τη ζωή και τα άλλα δεν θα μείνουν. Βάλετε λίγο ποιότητα, πάτε καμιά εκδρομούλα, κάτι κάντε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ξέρετε, καμιά δραχμή. Λοιπόν, θέλω να βάλω ένα τραγούδι τώρα με το Λιδάκι, τον οποίο έκανα χώρο. Δευτέρη, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Λοιπόν, με το Λιδάκι είχα κάνει ένα χορό. Είχε βγάλει τότε το δίσκο «Κουράστηκα να υποκρίνουμε», στη Μήνος ήταν τότε. Και είχαμε κάνει ένα χορό με το Λιδάκι. Ωραία φωνή κι αυτός. Παιδιά, τα έχω ζήσει από πολύ μικρό παιδάκια όλα αυτά που σας λέω. Και αυτά που σας λέω είναι αληθινά, δεν είναι ψέματα. Απλά τα λέω μετά από πολλά χρόνια. Τα ακριβά σε άλλους σταθμούς που μόνο δεν τα έλεγα, ας πούμε. Περάσαν τα χρόνια, λέω τώρα, περάσαν, πες τα εκεί και τελείωσε η υπόθεση. Ναι, Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, το 79. Ήμουν 8 μήνες στην ΕΡΤ, συμβασιούχος, μετά κάναμε το Διάβολο 1 δικός μου σταθμός, μετά μπήκε με το χωσιασφαλιστική εταιρεία Interlife, μετά κάναμε το μουσικό Γαλαξία, συνδιοκτήτης. Έχω κάνει μετά τα βάλω μια κλωτσιά, όλα τα πουλούσα. Μετά έκανα εκπομπές Θεσσαλονίκη επαγγελματικές, έκανα σέρες σε επαγγελματικούς σταθμούς, σέρες, και στην Κατέρριεν ήμουνα για λίγο καιρό στο Διόνυσο, μετά πήγα στο Πανόραμα, στον Αλέξανδρο, και τώρα είμαι στο Μάνος εδώ και αρκετά κάποια χρόνια. Με ρωτάει ο 318 ποιοι είναι, τα πάρε παιδιά, τα ίδια πράγματα θα λέμε, όλοι οι σταθμοί καλοί είναι. Ο καθένας έχει το κοινό, τον κόσμο του. Και ο κάθε χωνητής ποτέ δεν ζήλευα. Ποτέ, καμία φορά. Αλλά έχω φάει πολύ ζηλιαγό. Ω, καλά τώρα. Καλά. Τέλος πάντων, δεν τα κρατάω κακιά, ας πούμε, αλλά τα θέλω χαζά, ας πούμε. Εγώ, να σου πω γιατί,

Γιατί πιστεύω ότι κάθε σταθμό, κάθε εκφωνητής ή κάθε σταθμός έχει το κοινό του, έχει τον κόσμο του, ρε φίλε. Ξέρω, ο άλλος ακούει, παίζει αυτή τη μουσική. Ο άλλος κάνει αυτή την εκπομπή. Κάθε εκφωνητής, κάθε ακροατή, κάθε σταθμός έχει το κοινό του και τον κόσμο του. Τι να ζηλέψεις δηλαδή, γιατί να σε ζηλέψουν, δηλαδή, δεν κατάλαβα αυτό. Δεν χρειάζεται, εγώ δεν είχα ποτέ διαθέματα. Και πύραυλο να έχεις, ένα πύραυλο να έχεις, δεν ζήλευα. Δεν ζηλεύω γενικά. Από τη φύση μου είμαι αυτός τέτοιος. Κάτσε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Λιδάκη και μετά θα πάμε να ακούσουμε τη Δευτέρα και θα κλείσουμε. Δευτέρα είναι σήμερα και θα κλείσουμε. Λιδάκης, με τον οποίο έχω κάνει ένα χορό στις Θεσσαλονίκη και αναμνήσεις. Αυτά τα μαγαζιά που σας λέω είναι τεράστια, άνσα. Γεια σου, Λευτέρη. Βάλε αυτά και λάκρυσε να πιούμε τώρα.

καβέλα, βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχνή με τα γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια.

0: Λοιπόν, θα σε πω ένα μυστικό για να μην ζηλεύεις. Να σε πω ένα μυστικό. Λοιπόν, σου πω. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και διαφορετικός. Κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Δηλαδή, αυτός μπορεί να κάνει κάποια πράγματα που εσύ δεν μπορεί να κάνεις. Και αυτός, λοιπόν, αυτός, επαναλαμβάνω, αυτός κάνει κάποια πράγματα που εσύ δεν μπορεί να κάνεις και εσύ κάνεις κάποια πράγματα που δεν μπορεί να κάνει αυτός ή κάποιος άλλος. Κατάλαβες? Άμα το συνειδητοποιήσεις αυτό, δεν θα ζηλέψεις κανέναν άνθρωπο. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει μια κλίση. Δεν είμαστε γεννημένοι για όλοι για τα ίδια πράγματα. Ο άλλος ξέρει να ζωγραφίζει, ο άλλος ξέρει να κάνει, ξέρω εγώ, να τραγουδάει, ο άλλος ξέρει να κάνει στίχους, ο άλλος ξέρει να κάνει εκείνο, ο άλλος ξέρει να κάνει αυτό, ο άλλος ξέρει να κάνει ραδιόφωνο, ο άλλος ξέρει να κάνει, εντάξει, ραδιόφωνο υπάρχουν, μπορεί να κάνουν οι πάντες ραδιόφωνο. Ποιοι ξεχωρίζουν όμως? Λοιπόν, και δεν λέω για μένα, έτσι να παραξηθώ, γενικά μιλάω. Το ραδιόφωνο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από εκφωνητές σε εισαγωγικά παύλα ηγέτες, δηλαδή να μπορεί να κάνει τον στον κόσμο να σε ακούει, όχι να ακούει εσένα μόνο, γενικά να ακούει ραδιόφωνο και να συμμετέχει κιόλας κτλ. Το ραδιόφωνο αυτή έχει ανάγκη από αυτούς τους εκφωνητές. Το prestige και το image, ναι, μα περάσαν αυτά. Δεν περνάνε πλέον. Το prestige και το image. Αυτά είναι περασμένα εδώ και κάτι χρόνια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν τις παρούσε να τα πούμε. Κάτσε λοιπόν να πέσω από το τραγούδι και μετά θα πούμε λίγο. Φελευτέρη, για σένα αφιερωμένο αυτό το τραγούδι.
1: Λίγο γυναίκες αδιόρθωτες, να μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
2: Επιθυμία για το φίλο τον Παύλο.
0: Καπελά. Βάλε ένα βαρέλ κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με γαλαζοπράσινα μπουσταρδί μάτια που πήγε τσιγάρα και την κοπάνισε. Γεια σου, Λευτέρη.

Ξυλιάκος, σεντερφόρ του Βόλου. Λοιπόν, Λευτέρη, χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι πάντα γερός. Και τι να σου πω, τι να σου πω τώρα εγώ. Πάνε όλα καλά. Λοιπόν, θα βάλουμε μερικά ξένα τραγούδια. Είναι ένα τραγούδι του Τζον Ντασέν. Και αν δεν υπήρχες, λέει Τζον Ντασέν, πες μου γιατί να υπάρχω εγώ. Φτάνε που μεγαλίστηκα τώρα αυτά που σας λέω. Να περιφέρουμε σε έναν κόσμο χωρίς εσένα, λέω. Χωρίς ελπίδα και χωρίς λύπη. Και αν δεν υπήρχες, θα προσπαθούσα να εφεύρω την αγάπη, λέει. Δεν τα ξέρω όλα. Κάποια,

Τα κορίτσια πίναν Μπέιλς τότε. Τα κορίτσια τότε, τη εποχή εκείνη. Μπέιλς και. Πώς το λένε. Όχι τώρα, βότκα παίρνουν τα κορίτσια, τα τωρινά κορίτσια. Τώρα παίρνουν τα νέα κορίτσια, παίρνουν τώρα βότκα τα νέα κορίτσια. Όχι, τότε πίναν το Μπέιλς τα κορίτσια, τα πιτσίρικα. Θυμάμαι μια φορά ήρθε μια κροάτρια. Έκανε εκπομπή στα μεσαία FM, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν. FM. Μεσαία. Και δούλευα σερβιτόρα, πιτσιρίκος ήμουν εγώ. Και ήρθε με τη μάνα της. Πώς ήταν, πώς είναι τα πράγματα. Και τώρα έτσι είναι, με τη μάνα της. Μου λέει, βρε εσύ, ήρθε εκεί πέρα, λέει, είσαι τον Παύλο θέλουμε. Λέει, μου φωνάζει το αφεντικό μου, λέει, σε θέλουνε. Εγώ πιτσιρίκος ήμουν, 16 χρονών. Έρχομαι εκεί, 16 χρονών ήμουν. Λέει, γεια σου Παύλε. Λέω, γεια. Λέω, καλησπέρα. Λέει, είμαι η Τασούρα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της πως λεγόταν, και η κόρη μου είναι αυτή. Η κόρη της ήταν 14-15 χρονών. Εγώ ήμουν 16. Λες, ακούει η κόρη μου, λέει, και τα λοιπά, και ξέρω εγώ για τη φωνή άρχισε να λέει διάφορα, ξέρω εγώ, μαμά. Αφού παραγγείλαν τι κάνω, ξέρω εγώ, τους πήγα την παραγγελία, πιτσιρικάς εγώ, με την κόρη. Καφετερία λεγόταν Βαλεντίνο στην Στάση Γεωργίου Θεσσαλονίκης. Και λέει, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει τελειώνουν. Το κορίτσι χάρηκα πολύ που σε γνωρίσαμε Παύλα και τα λοιπά, μέσα στον ενθουσιασμό, ξέρω εγώ, πιτσιρίκος τώρα κι εγώ, και μου δίνει 100 δραχμές. Και της λέω, α, δεν θέλω 100, όχι, δεν της είπα έτσι, δεν θέλω. 100 δραχμές ήταν πολλά τότε την εποχή εκείνη. Ξέρω εγώ, να πω, ήταν 40 ευρώ περίπου. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα περίπου τι αξία. Και της λέω, όχι 40, 20 ευρώ. Σημερινά. Λοιπόν, και λέω, όχι, δεν θέλω. Ξέρω, και λέει το αφεντικό μου με τρόπο, μου λέει, πάρ' το βρε βλάκα, μου λέει, αφού είναι μπρμπουάρα αυτό. Αγαθοχώρη εγώ. Και έτσι μου λες. Αυτές τώρα ζουν άραγε, τα κορίτσια αυτή. Θα ζει, ναι, τα κορίτσια θα ζουν, η μαμά δεν ξέρω αν θα ζει. Έχεις μάτια που βλέπουν τη θάλασσα μέσα από τη βροχή που πέφτει.

Christophe, oh mon amour. Au fond du cœur, qui lui font peur. Oh mon amour, écoute-moi. Αγάπη μου, λέει, άκουσε με. Δεν τα ξέρω όλα, ξέρω, μερικά έτσι. Il faut me croire, la vie est belle, même sans mémoire. Η ζωή είναι ωραία ακόμα και χωρίς αναμνήσεις.

Αγάπη μου, άκουσέ με, λέει. Για τον 318 δεν τα ξέρω όλα, ρε φίλε. Να, τι μεγάλος και να ξέρω όλα. Μερικά που έτσι. Αγάπη μου, άνοιξε την καρδιά σου, θα μ' ακούσεις. Συγχώρεσέ με για το κακό που σε έκανα. Δεν θα σε αφήσω ποτέ ξανά.

Σ' αγαπώ τόσο, πίστεψέ με. Πολύ μεγάλη επιτυχία, Κριστόφ, ο Μον Αμούρ. Ω μιο σινιόρε. Τραγουδάρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Όχι συντηρητική. Όχι συντηρητική εκπομπή.

ωραία τραγούδια αυτά. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι από τον Πολάνκα και το Crazy. Crazy Love, τρελή αγάπη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

Για τον 138 μπορώ να παίξω από σαφέτη και να κάνω αλλαγή με την ένωτη τη συμφωνία του Μπετόβεν. Ό,τι θες. Λοιπόν, για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς το 1979, θρύλος. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο το 1988. 1989 κάνω το δικό μου ραδιόφωνο, το πρώτο, το Διάβολο 1, το Διάβολο 1, από την Αναπόλη. Και την πρώτη παράξενη εκπομπή που έχει γίνει ποτέ στα ραδιόφωνα ήταν το Erotica Club. Ήταν μια εκπομπή που μιλούσε για ερωτικά θέματα το 1989 με 90. Το Διάβολο 1. Μετά ο Διάβολος 1 πήρε το 45% η ασφαλιστική εταιρεία Interlife. Αφού δεν πήρε το 45%, είχα κάνει τότε μια εκπομπή, το Erotica Club. Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ των πρωτότυπων και διαφορετικών εκπομπών. Λοιπόν, μετά κάναμε τον Μουσικό Γαλαξία, ξεκινήσαμε το 00, ήταν ο πιο άγνωστος σταθμός στην εποχή εκείνη και μετά κατάφερε και έγινε νούμερο ένα σταθμός στην νεολαία τότε με μεγάλα ποσοστά ακροματικότητας. Και εκείνο οφείλεται κυρίως από μια εκπομπή που είχα κάνει, ήταν πρωτότυπη αυτή η εκπομπή κτλ. Μετά έκανα σε σταθμούς στη Θεσσαλονίκη, τα πούλησα όλα αυτά, έκανα σταθμούς στη Θεσσαλονίκη, επαγγελματικός, μετά πήγα σέρες, επαγγελματικά και παράλληλα δούλευα, έτσι, δεν καθόμουν, δούλευα και να, σέρες και μετά Θεσσαλονίκη και μετά Κατερίνη, ήμουνα για 5-6 μήνες στο Διόνυσο, μετά ήμουνα στο Πανόραμα, στο Μουσικό Πανόραμα, στον Αλέξανδρο μετά και είμαι στο Μάνος εδώ και κάποια χρόνια. Και πιστεύω δεν είναι και τελευταία. Με έχουν πει, με ρωτάει φρός. Ναι, με έχουν πει πολύ, κάποιοι σταθμοί από Θεσσαλονίκη να κάνουν εκπομπές. Δεν θέλω να κάνω γιατί στο Μάνος νιώθω άνετα. Δεν συγκινούμαι εγώ από στούντια και τα λοιπά. Γιατί να σου πω την αλήθεια, το στούντιο δεν κάνει, είναι τι βγαίνει έξω. Λοιπόν, και ο Μάνος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς σταθμούς. Ένας παλιός με ένας σταθμός, πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο και έχει χτίσει όνομα, έχει κάνει ένα όνομα μεγάλο. Λοιπόν, ο Μουσικός Γαλαξίας μετά κάναμε αυτές τις διπλόγραμμες. Κάθε Σάββατο έξω από το στούντιο μαζευόντουσαν καμία χιλιά άτομα. Φωκιάς 7 ήταν Καλαμαριά, μαζευόταν έξω από το στούντιο 1000 άτομα, κορίτσια ήταν κυρίως. Χωρίς καλλιτέχνες, τίποτα, μαζευόντουσαν έξω. Και μετά φωνάζανε και η γειτονιά, λέει παιδιά, τι θα γίνει εδώ πέρα. Είχε κλείσει ένα χιλιόμετρο δρόμος και ήταν κόσμος, συνέχεια. Ψήρικα, 17, 16, 18 χρονών. Χαμός. Και μετά αποφασίσαμε να κάνουμε χορούς κάθε Σάββατο. Παιδιά, γίνονταν sold out. Πάνω από 2.000 άτομα. 2.000 άτομα κάθε Σάββατο, χωρίς καλλιτέχνες. Βάλτε 2.000 άτομα επί 4 Σάββατα, πόσο βγαίνει. Και επί 11 χρόνια είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Και εγώ ήμουν DJ και τους είχα το μικρόφωνο, είχα ένα μικρόφωνο εκεί και τους μιλούσα και τα λοιπά. Δεν χωρούσε, αφού τότε έψαχνα να βρω χώρο, ο χώρος ήταν περίπου 2.000-2.500 και ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Θα σκάγανε τα παιδιά. Και έψαχνα να βρω το παγωδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν μεγάλο, χωράει 5-6.000 άτομα και πιστεύω αν το κλείνα εκείνο και εκείνο θα γέμιζε. Από το 1993 μέχρι το 2004 άνοιγε η πόρτα 6 ώρα, 6 ώρα έχει μια τουράστια ώρα. Και δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε ραδιόφωνο αυτό. Ποτέ. Σε ραδιόφωνο αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Να κάνεις εκπομπή και να έξω να έχεις 1.000 άτομα. Και κάθε Σάββατο να κάνεις χορό και να μαζεύονται 2.000 άτομα. Το 70% είναι κορίτσια. Το 70% τότε. Τώρα είναι σήμερα 40 χρόνια το κορίτσι, 38, 40-42 κάπου εκεί, 38 και τα λοιπά και τα αγόρια. Αυτά. Χαμός γινόταν.
Και παλιά πιτσίρικος εγώ που έκανα πολλούς χορούς. Καμιά 2.000 χορούς έχω κάνει. Έχω γνωρίσει από κοντά περίπου 2 εκατομμύρια κόσμου. Έχω γνωρίσει από κοντά 2 εκατομμύρια κόσμου. Γιατί κάθε Σάββατο εγώ κάναμε τις συναντήσεις και είχα το μικρόφωνο και τους μιλούσα. Ήμουν DJ, ας πούμε. Και μικρόφωνο είχα και τους μιλούσα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του ραδιοφώνου. Ήμασταν τυχεροί εμείς τουλάχιστον. Γι' αυτό είμαστε χορτάτοι. Από όλες τις πλευρές. Ούτε τα χρήματα μας ενδιαφέρουν, ούτε τίποτα μας ενδιαφέρει. Αυτά τα ζήσαμε τόσο πολύ έντονα στο πετσί μας. Είχαμε πάει στο... Κάναμε ένα τουρνέ. Κάναμε ένα τουρνέ όμως. Τότε ο Μουσικός Γαλαξίας είχαν ένα τουρνέ και πήγε στα Κουφάλια, sold down. Πίτα. Πάμε στα Γιάννητσά. Την επόμενη φορά. Sold down, πίτα, 2.500 άτομα. Τι να σας πω, και όταν τέλειωσε η όλη ιστορία, ερχόντουσαν ο κόσμος με τις χαρτοπετσέτες να βάλουν υπογραφή. Λέω ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε τραγουδιστές. Εμείς δεν είμαστε τίποτα, δεν είμαστε. Το απόλυτο μήνυμα είναι όχι, λέει, θα βάλεις υπογραφή. Λοιπόν, μετά πήγαμε στη Βέρεια. 3.500 άτομα, στο καλοκαιρινό, στο Φράγμα. 3.500 άτομα. Κάναμε 2 χώρους εκεί πέρα. Τουρνέ κάναμε. Και μετά ήρθαμε στην Κατερίνη, στο Χουκ. Εγώ όταν ήρθα, δεν ήξερα που βρίσκεται η Κατερίνη, να σου πω την αλήθεια. Δεν ήξερα. Ήξερα, ρε παιδί μου, που είναι η Κατερίνη. Και θυμάμαι, παιδί μου, ήμουν πολύ κουρασμένος και κοιμόμουν. Γιατί παράλληλα δούλευα κιόλας. Δεν παράτησα ποτέ τη δουλειά μου. Λοιπόν. Και είχαμε πάει στο Χουκ. Πέμπτη ήταν. Πίτα. Τίνγκα. Τίνγκα από κόσμο. Τίνγκα. Sold out. Πέμπτη. Καθημερινή κιόλας. Και κάνουμε ακόμα ένα χορό και μέσα στο στενό μέσα εκεί, δεν ένα μαγαζί, τέλο πάντων, και μετά φύγαμε από την Κατερίνη, πήγαμε Έδεσα, Νάουσα, Κιλκής, Λαγκαδάς, Χαλκιδική και γινόταν χαμός. Sold down. Χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς τίποτα. Και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί κατερινιώτες, μα πάρα πολλοί. Εγώ θυμάμαι πήγα πάει σε ένα από το μαγαζί και μου λέει, ρε φίλε, είσαι από τον Παλούρο Σελίου. Λέω, ναι, τώρα τελευταία. Εντάξει, τώρα κάποιοι μεγάλοι που είστε εσείς, αυτοί οι μεγαλύτεροι δεν με ξέρετε, μπορεί να μην με ξέρετε εσείς, κάποιοι μεγάλοι, ας πούμε. Ακούω μια πρώτη φορά, εντάξει. 40 χρόνια και τα. Μου λέει, ρε μεγάλε, είσαι πάνω σε λίγο. Λέω, ναι. Με λέει, σ' άκουγα από το Μουσικό Γαλαξία. Ωραία, μου λέει, χρόνια εκείνα και τα λοιπά. Λέω, εντάξει, μου λέει, εγώ. Τώρα λέει, πού είσαι. Δεν ήμουν στο Μάνος. Επαναλαμβάνω, δεν ήμουν στο Μάνος. Ήμουν σε κάποιον άλλο σταθμό. Δεν θέλω να πω τον σταθμό. Μου λέει, δεν το ξέρω αυτόν τον σταθμό. Μου κάνει εντύπωση. Δεν ήμουν στο Μάνος, έτσι διευκρινίζω. Δεν ήμουν, εσύ ήμουν σαν άλλο σταθμό. Αυτά. Παρ' όλα αυτά, κρατούσαμε χαμηλά την μπάλα και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όπου και αν πηγαίναμε, γινόταν sold down. Χωρίς καλλιτέχνες, χωρίς τίποτα. Κουφάλια, Γιαννητσαία, Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Κατερίνη, Κιλκής, Λαγκαδά, Χαλκιδική. Αυτό. Χαμό, sold down. Και κάθε Σάββατο μέσα στη Θεσσαλονίκη 2.000 άτομα. Κρύα Βρύση, Γιαννητσών, Αλεξάνδρεια. Χορούς. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ήταν η εκπομπή «Πες το και έγινε» και αν τα ακούσεις να μου τηλεφωνήσεις. Α, να πω ότι ναι, εκείνο που με αναφέρεις είναι παιδιά που κάνουν εκπομπές στο ίντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live. Κάνουν παλιοί αεραστέχνες, εγώ δεν κάνω βέβαια. Κάνει ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, 6 ώρα. Αύριο θα κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης, αυτός που έβγαινε το Ζιζάνιο που κάνουν εκπομπή, που λέγανε ναι, μάτια μου, ναι, ματάρες μου. Το Ζιζάνιο, η Δημητρούλα, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέντερ, ο Σάντο, κάνω όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτά. Και έχει ωραία τραγούδια. Λοιπόν, κλείνοντας, ο Μάνος, όσα μαγαζιά ακούνε, σας το λέω τώρα, δεν μιλάω σκέτα, διαφημιστές, με κλειστά μάτια στο Μάνο. Με κλειστά μάτια διαφημιστό Μάνο.
τα τηλέφωνα που ακούτε, τα τηλέφωνα, ήταν, είναι, τα τηλέφωνα είναι ένα σοβαρό δείγμα την ακροματικότητα. Πολύ σοβαρό. Εντάξει. Με κλειστά μάτια στο μόνο διαφήμιση. Λοιπόν, χορηγή τη εκπομπή ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στην αίθουσα του Κώστα του Δημόγλου. Λοιπόν, το πρακτορείο, το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου, ναι, σωστά, Μανουσαρίδου, πολυξένη, συγγνώμη. Η Νόης 7 Κατερίνη, υπεύθυνος ο Σταύρος ο Τσίγκας. Πρακτορείο ΟΠΑΠ, Μανουσαρίδου, Πολυξένια. Η Νόης 7, Κατερίνη. Υπεύθυνος ο Σταύρος ο Τσίγκας. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκυλίδης. Λάμνος 9-10, Κατερίνη.

Μέγας χορηγός στο Σεραϊκό, η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος, Κομμές Μαρία Αποστολίδου, Λάμπτος Ενιδεξίδα. Αυτά παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καληνύχτα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, πρώτο Θεός και πάνω από όλο Θεός. Από μένα τον Παύλο Βασιλού, γεια σας.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Πιο πολύ τη στιγμή.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.